όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Crete's 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Τα Radio Crete 102,8. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, το ακούσαμε μόλις τώρα. Και φυσικά ανάψανε τα αίματα το Σαββατοκύριακο. Ζεσταθήκατε.
1: Ζεσταθήκατε, δεν ζεσταθήκατε. Την κλιματολόγηξε, ξέρεις τι θέλετε, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε μεσηλύση, οπότε ή θα το βάζουμε στο κρύο ή στο ζεστό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, ψύξη και θέρμανση είναι από την κλιματολόγηξη ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Γι' αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς και στην εταιρεία που είναι μαζί μας από το 1996, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 πλέον, νέες εγκαταστάσεις, αλλά με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που μόνο εκείνοι ξέρουν. Και το δελτίο του καιρού από Climatologic και Γιάννη Καπνίδη έρχεται.
0: Λοιπόν, μετά το βράσιμο του Σαββάτου ήρθε μια ανάπαυλα δροσιά στην Κυριακή. Δεν έχουμε παράπονο. Σήμερα όμως πάλι, παιδιά, θα βράσετε. Ετοιμαστείτε, βάλτε έτσι τα ανάλαφρά σας, βάλτε τα αέρινά σας να κυκλοφορούν οι άνεμοι από κάτω και φυσικά σας παρακαλώ πολύ αποσμητικά και θα πλένεστε μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου τοπικά.
1: Θα πλένεστε γιατί και το σύγκαμα είναι δύσκολο.
0: Είναι και ο καιρός τέτοιος, ρε παιδί μου, και ανθίζουν και οι μασχαλιές. Κατάλαβε.
1: Μασχαλιές και οι μπουτιές.
0: Έτσι, οι μπουτιές. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Σήμερα και μέχρι τους 29 το θερμόμετρο, συννεφάκια εδώ και εκεί, ήλιος, 18 ελάχιστη θερμοκρασία. Θα έχουμε και ζεστό βράδυ. Οπότε προετοιμαστείτε. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Πριν πεις αγαπώ, πλήσου. Τα λέμε σε λίγο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αιγαίο και εντάξει, τι να πούμε τώρα. Όλο το Αιγαίο αξίζει σε αυτή τη γυναίκα. Έτσι να κοπανιόμαστε στα κύματα και να τραγουδάμε Άννα Βύση. Δεν θέλουμε τίποτα.
1: Βέβαια, παιδιά.
0: Χαμούλη, Love Radio Crete 102,8. Τύπο, κάτι σαν του Μετάλλικα που είδαμε το Σαββατοκύριακο τη συναυλία του και τα έσπασαν. Η Μετάλλικα. Ναι. Κάπω έτσι θα γίνει και με την Ανούλα τη Βύση 100%. 11 Μαου σήμερα είμαστε παρέα με το Heaven Ανθοπολείο πάντα και παντού. Σε κάθε διακόσμηση που θέλουμε να κάνουμε, σε κάθε εκδήλωση, Heaven Events, και εμείς που θα ανθοστολίσουμε και όλη τη σκηνή για να βγει η Άννα Βύση να μας τραγουδήσει. Να ξέρετε ότι ό,τι και αν θέλετε, Ελευθερίου Βενιζέλου 83 το βρίσκουμε και 2810-824-970. Κλείνουμε το ραντεβού μας για κάθε στιγμή που αξίζει. Έρχομαι σε λίγο με το ποιοι γιορτάζουν σήμερα, αν πάρτε και σε αυτούς ένα λουλουδάκι.
1: Και τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά.
2: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσω. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Ύμνος για τη γυναίκα του συγκεκριμένου τραγούδι. Αγαπάμε, Love Radio Crete 102,8. Όπως καταλαβαίνεις, για τη γυναίκα εμείς υμνούμε επίσης με πάρα πολλούς τρόπους και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήταν και η γιορτή της μητέρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν κάποιες μέρες οι οποίες ήταν προς τη γυναίκα λίγο πιο φιλικές. Βέβαια, είχαμε και τους πατέρες που λένε «Μα, γιορτή του πατέρα δεν έχουμε». Έχετε, βρε, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένη, η αλήθεια είναι. Αλλιώς είναι οι μανούλες. Κάνουμε και την παράσταση εδώ με το μαμά και δεν σου λέω τίποτα, είναι μια περίοδος για μένα. Ακούω μαμά και βάζω τα κλάματα στη γωνία μου, Γιάννη Καπνίδη.
1: Τέτοια είσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε γιορτές και πανηγύρια όμως.
1: Για πάμε.
0: Αργύριος Αργυρία, Αρμόδιος Κύριλλος, Μεθόδιος Μεθοδία.
1: Έχει ωραία ονόματα, όχι, ωραία ονόματα γιορτάζουν. Μεθόδιο δεν ξέρω κανένα, Κύριλλο ναι.
0: Μεθοδικό ξέρεις.
1: Αρμόδιο κανείς δεν υπάρχει στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Η αλήθεια
1: οπότε...
0: Κανείς αρμόδιος για τίποτα.
1: Αργύριδες έχω και από το χωριό μου την Καβάλα, χρόνια πολλά.
0: Έχεις, έχω και εθνική ημέρα πρόληψη θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών.
1: Μπράβο, και αυτό πολύ σημαντικό, παιδιά. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δεν
0: έχω να σου πω και κάποια νέα εκεί για τα πατίνια που έγινε.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα για την προηγούμενη εβδομάδα που δεν θέλω να
1: συζητήσω. Να δεις που δεν θέλαμε συζητήσω. Να συζητήσουμε και τελικά λίγο τα συζητήσαμε ότι μπορούσαμε να κάναμε. Η Μπέγκι Ζήνα έρχεται τώρα με την άμυνά της και κρατάτε άμυνα, παιδιά.

0: Τα βρείτε ο Χρήτης 102,8 The Cars και Drive το ακούσαμε μόλις τώρα και ήρθε η ώρα να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή μέρα. Μεγάλα και τρανά τα γεγονότα λοιπόν σαν σήμερα. 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και έτσι πήραμε και εμείς το όνομά μας Ρωμνί από Έλληνες. Ξαφνικά γίναμε Ρωμνί όλοι.
1: Είδες ξαφνικά. Συνεχίζουμε... Έχουμε ονόματα και από ονόματα είμαστε πλούσιοι.
0: Ναι. 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεοδόρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα.
1: Καλά κάνουν.
0: Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Αν νόμιζα από το.
1: Και είδαμε τώρα από το καλοκαιριά σε
0: λέω 30 εκατοστά από πάνω δεν είναι. Από το νόμιζα, κατάλαβες. Από το. Αυτό του 30 εκατοστά. Τι να πω, παιδιά, είναι για να γελάει κανείς. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
1: Δεν θα πάρουμε κι εμείς ένα Όσκαρ, βρε αδερφέ.
0: Φυσικά. 1958 και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η γνωστή ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Και το 1970, μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Μπράβο στα παιδιά να αγιάσουν όπου κι αν είναι. Την ευχή μου να έχουν. Γεννήθηκε σαν σήμερα η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστή και ως Μπουμπουλίνα.
1: Πιστεύω είναι... ότι είμαι απόγονος της
0: Βέβαια είσαι και όλες είστε απόγονοι.
1: Μοιάζουμε, κάτσε να πάρω το αυτό.
0: Ολόι,
1: δεν είμαστε καλές.
0: 1771 είναι αυτό, παιδιά, που γεννήθηκε, να αγιάσει όπου κι αν είναι. Φυσικά, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1981 ο Bob Marley, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής. Και το 1990 εδώ στην Ελλάδα ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, πολύ αγαπημένος, ο Στράτου Διονυσίου. Και πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, να δούμε ο Σάκης Ρουβάς τι έχει να μας πει.
1: Πάει με τα θανατικά. Το όσο ζω, πάει φουλ.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
7: Mini Maggio, Mami Cool.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Και εμείς είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8 μέχρι τις 10.
19: Μέχρι τις 10, Γιάννης Καπνίδης, Μαρία Λιαδάκη, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Dua Lipa και Elton John, Cold Heart. Ίσως ήρθε η Cold Heart να μας δροσίσει σήμερα, μέρα που είναι.
1: Ναι, κάτι Cold το θέλουμε.
0: Ναι, θέλουμε κάτι Cold και όπου να είναι θα κυκλοφορούμε με Cold κίστες, παγωκίστες.
1: Πάντως είναι έξω ο δρόμος. Θέλει την Cold κίστη σου. Φουντώνω, φουντώνω είναι σίγουρα. Αλλά έχουν πιάσει και αλλεργίες έτσι παράξενα.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα δεν ξέρω εγώ, έχει πιάσει μαζί αλλεργία ίωση και έχει πάει το παλιάμπελο.
0: Δεν είναι καθαρή ατμόσφαιρα η αλήθεια. Είναι στου 29 θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία, 18 η ελάχιστη. Την Κυριακή, χθες είχαμε μια μικρή ανάπαυλα, έτσι λίγο ψιλοδοσέρεψε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σάββατο πάλι ζέστη, αύριο πάλι ζέστη, μεθαύριο πάλι ζέστη. Να πω ζέστη.
1: Γι' αυτό πάλι κλιματολόγικ σου αγκαλιά, να βρεις την υγειά σου και την κατάλληλη θερμοκρασία σου. Να πούμε ότι η κλιματολόγικ είναι πάντα μαζί μας, χορηγεί τον καιρό και είναι, την αγαπάμε διότι 30 χρόνια τώρα φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. Με αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες αλλά και αφιγραντήρες. Επαγγελματισμός και άψογη εξυπηρέτηση, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα μόλις από τον κόμβο της ανόδου, όπως πας προσγάζεις τώρα δεξιά.
0: Και το τραγούδι που παίζει ήδη τώρα και το ακούτε και το λατρεύουμε, δεν θα πω ούτε πια το τραγουδάει ούτε πώς λέγεται το τραγούδι, το αφιερώνουμε στην κλιματολόγηση που πραγματικά μας αλλάζει την καθημερινότητα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μαρίνα Σπανού και πονάει η αγάπη. Εσάς σας άρεσε το τραγούδι της Μαρίνα Σπανού και πονάει η αγάπη?
1: Δεν θα τους άρεσε.
0: Σας αρέσουν τα υπόλοιπα τραγούδια που ακούτε?
1: Έλατε.
0: Αν θέλετε να έχετε την άποψή σας, έχουμε μουσική έρευνα, music test και music researches εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε στο Viber του σταθμού μας 6956-64-1028 τη λέξη μουσική, το όνομα και επώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε μοναδικά δώρα, ενώ επιλέγετε έτσι μέσα από μία έρευνα τι τραγούδια σας αρέσουν και τι τραγούδια δεν σας αρέσουν.
1: Είμαστε το ραδιόφωνο της άμεσης δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Εμείς και ο Φιδίας Παναγιώτης.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Είμαστε
0: πάρα πολλά δώρα επίσης κερδίζετε.
1: Βέβαια, παιδιά, τι δεν κερδίζετε. Δεν θα το συζητήσουμε, και από τα Element Overwhelming Beauty κερδίζετε δώρα, και από τα Hondo Center κερδίζετε δώρα, και από την Climatology κερδίζετε δώρα.
0: Και Media Strom. Διπλή στρωματάρα, να έρθει, ναι, να κοιμάσαι και να το απολαμβάνει και να ξυπνά το πρωί με χαρά.
1: Κοιμάσαι με το τέρι σου και έρχεται κοινά τα λιμπρούλια από πάνω και σου τραγουδάει το τόρν και σου θυμίζει
0: και λίγο τα παλιά.
1: Όχι, παιδιά, δεν πάμε. Δεν κάνουμε τέτοια. Είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσει, αλλά αναδύο.
0: Μέχρι ένα σημείο, αγαπητέ. Να αγαπιέστε μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Νούμερο 3.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 2.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική.
3: Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη.

0: 1, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα Ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
1: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: όνειρά.
1: Και εμένα να θυμάσαι, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Με θυμάσαι, Μαρία, καθόλου?
0: Θυμάμαι, δεν έχουμε συζητήσει καθόλου το τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να το συζητήσουμε, Μαρία μου.
0: Δεν μπορώ να συζητήσω καθόλου για το φωνικό. Καθόλου. Έμενε και κοντά μου η γυναίκα η οποία ήταν έτσι ψυχικός, ηθικός, αυτούργος, δεν ξέρω τι απ' όλα ήταν. Δεν μπορώ καν να το συζητήσω, δεν μπορώ καν να το διανοηθώ και σε τι φόβο και τι διαδικασίες έμπαινε το συγκεκριμένο παιδί τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν μπορώ να το σκεφτώ τι μπορεί
1: και
0: να συμβεί.
1: Να πούμε και για ένα άρρωστο παιδί που είχε προβλήματα με την καρδιά.
0: Δεν
1: θέλω,
0: δεν θέλω.
1: Θέματα. Ήταν το θέμα, ναι, είναι πραγματικά δεν και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα δεν το πολύ συζητήσαμε. Ένα μικρόφωνο μόνο αφιερώσαμε και επειδή λίγο φούντωσα εγώ, πήγαμε σε τραγούδι κατευθείαν. Γιατί
0: δεν θέλω.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
0: Ακούσαμε και για το Πατίνι και για το μικρό παιδί που ναι. Τώρα έχω εδώ μία έτσι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι, που επιβεβαίωσε νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια συμπεριλαμβανομένες της πλήρους απογόρευσης χρήσης τους από άτομα κάτω

0: των 18 ετών θα επιβληθεί υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια και οι Δήμοι καλούνται να αναλάβουν μέτρα για τη στάθμευση των πατίνιων και την πιθανή μείωση αριθμού των αδειών για το σεβασμό των πεζών. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι οτιδήποτε και αν γίνεται, εάν δεν γίνει πρώτα 1, 2, 5 ατυχήματα, δεν παίρνουμε τα μέτρα
1: μας. Στην περίπτωση αυτή είμαστε κι εμείς λίγο. Εντάξει, okay, το κράτος πρέπει να δίνει το καλό.
0: Είμαστε, αλλά όταν δίνεις ένα πατίνι σε ένα μικρό παιδί, θα το πάρει το παιδί και έχει την άγνοια κινδύνου το παιδί.
1: Πρέπει από την αρχή να απαγορεύεται και να τελειώσει η φασαρία.
0: Θυμάσαι εσύ πώς έκανες ποδήλατο όταν ήσουν μικρό? Είχες τον κίνδυνο στο μυαλό σου?
1: Όχι, δηλαδή, γιατί ήμουν μόνο σαλάνης, βέβαια.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω, πάντως πρέπει να σκεφτούμε λίγο αν αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αν πρώτα δίνουμε την ελευθερία σε κάποιον και μετά, αφού γίνει το κακό, απαγορεύουμε και κάνουμε. Πώς πρέπει να σκεφτούμε λίγο πριν δώσουμε, ας πούμε, μια ελευθερία, δεν ξέρω.
1: Έρχεται η ΣΕΡ τώρα με το Strong Enough.
0: Ας έρθει η ΣΕΡ, γιατί δεν μας βλέπω καλά, ΣΕΡ Γιάννη.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: Ήταν ο Φίλιππος ο Πιάτσικας και εδώ είναι η Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης με τις αλλεργίες τους, με τις ιώσεις τους, τίποτα δεν μας λείπει.
1: Είμαστε το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και σας έχω βιβλίο που το ξεκίνησα αυτό το Σαββατοκύριακο επιτέλους. Ξεκίνησα να το διαβάζω, την Ηχό του Στέφανο Αλεξιάδη, που μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ακόμα στα πρώτα κεφάλαια βέβαια και έχω να πω, το έχω κάνει δώρο και σε φίλους που πρόλαβαν και το διάβασαν πριν από μένα, μου έχουν πει τα καλύτερα και όλοι μου λένε ότι ο Στέφανος Αλεξιάδης ακόμα δεν έχει, πώς να το πω, φαίνεται ότι είναι τόσο καλός, έχει τόσο ταλέντο και έχει να δώσει, εκεί πήγαινε το ακόμα δεν έχει, έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα. Θα είναι από τους βασικούς συγγραφείς αυτής της γενιάς. Όλοι αυτό μου λένε. Εγώ το ξεκίνησα, μπορώ να...
0: Και εγώ από σένα τον έμαθα το Στέφανο
1: Έτσι, βασίζεται
0: Αλεξιάδη.
1: Σε μια ιστορία μιας influencer, της Αμελή, την οποία τη λένε Αμαλία, να το πω έτσι, να το κάνω λίγο
0: στη
1: πιο
0: δικιά μας τη γλώσσα,
1: μας,
0: στο χωριό μας,
1: την οποία την Αμελή λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση, στα πρώτα κεφάλαια φαίνεται πώς έχει μπει μέσα στην ψυχολογία της influencer, της σημερινής αυτής που βλέπουμε εμείς στα διάφορα κανάλια, έτσι, τα social media. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος γραφής του. Είναι εξαιρετικός. Πηγαίνετε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, να πάρετε Στέφανο Αλεξιάδη και Ηχό. Επίσης, θα βρείτε και τα άλλα του βιβλία, τα άλλα τρία βιβλία που έχει γράψει εκεί. Και μπορείτε να βρείτε φυσικά στον Χαρταετό και βιβλία για όλα τα γούστα. Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει και επιτραπέζια παιχνίδια και δημιουργική απασχόληση. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χαρταετός.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: εαυτό μου.
1: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και από τον ουρανό. Και εμείς από τον ουρανό έχουμε υπέροχα νέα. Διότι το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση με SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën. Το EC3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Τώρα το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή κίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Ηλεκτρικά οχήματα έρχονται για τα καλά στη ζωή μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νέο ηλεκτρικό Citroën EC3 είναι απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο. Το αγαπάμε και το λατρεύουμε και μαζί του θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic στο κέντρο του Ηρακλείου και στα περίχωρα.
2: Love Traffic.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε ότι έχει αρχίσει η κινησούλα, ειδικά στις εξόδους της Εθνικής, ένα παραπάνω, οι δρόμοι που οδηγούν προς αυτές, εξόδους όπως τον Εσταυρωμένο, Άγιος Ιωάννης Χωστός, μεγάλο πρόβλημα την καλημέρα μας, ενώ και στην Παπαναστασίου, εκεί στην Κνωσού, στην έξοδό της, έχει αρχίσει να έχει αρκετές ουρίτσες, στη βιομηχανική περιοχή όχι τόσο μεγάλη κίνηση, όπως και σχετικά άδεια, βλέπω και την παραλιακή. Λεωφόρος Κνωσού έχει τα σταματήματά της, αλλά όχι τόσο έτσι μεγάλη κίνηση ακόμη. Υπομονή και επιμονή, δεν έχουν ξεκινήσει για τα καλά να ρέουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους του Ηρακλείου. Εμείς συνεχίζουμε και εσείς στέλνετε τα μηνύματα στο Viber 6956-64-1028 για να μας πείτε αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
7: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες για ακόμη μια φορά. Ελπίζω χτες να πήρατε ένα φυλάκι, μια αγκαλίτσα, μια ζωγραφιά. Εμείς εδώ είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 για 2 ώρες ακόμη. Ετοιμάστε καφεδάκι, εγώ το έχω έτοιμο.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, τι ώρα που γελάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαστε εδώ, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Σε αγαπάω γιατί. Και να σας πω ότι αυτή την ώρα, έτσι από αύριο μεθαύριο, θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα ξεκινήσει ένα υπέροχο παιχνίδι, αλλά δεν σας λέω τίποτα, να είστε συντονισμένοι. Από τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε πολύ πολύ δυναμικά με αγαπημένο φροντιστήριο διακρότημα. Σήμερα λοιπόν θα σας πάω να δούμε τον καιρό, τον αγαπημένο μας καιρό, που λίγο εμένα με έχει προβληματίσει. Θα σας πω γιατί. Γιατί τις προηγούμενες μέρες, όντας με ιωσούλα και όντας μέσα στο σπίτι, δεν ήξερα τι γίνεται ακριβώς έξω. Οπότε αυτή τη στιγμή μάλλον χρειάζομαι κοντομάνικα και όλα είναι στην αποθήκη. Οπότε άντε βγάλετε τα καλοκαιρινά. Τα βγάλατε εσείς, αναρωτιέμαι. Πάντως, σίγουρα σε όλη αυτή την αλλαγή του καιρού και της θερμοκρασίας θα μας βοηθήσει η Climatologic, διότι μας προσφέρει κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. Από το 1996, μάλιστα, προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αμφιγραντήρες και πολλά πολλά άλλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη, και ό,τι θέλουμε το βρίσκουμε εκεί. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται σήμερα, Δευτερούλα 11 Μαΐου, στο Δημοκρατικό Ηράκλειο και τι καιρό θα κάνει. Έχουμε λοιπόν αραιή συννεφιά, έχουμε, με συγχωρείτε λίγο το βιχαλάκι, έχουμε καθαρό ουρανό και θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, οπότε τα κοντομάνικα πρέπει να είναι στο χέρι. Ελπίζω να κάνατε και καμία βουτιά το Σαββατοκύριακο, ήταν για την πρώτη βουτιά μια χαρά. Μποφοράκια βλέπω βέβαια, 6 μποφόρ μου δείχνει εδώ η πρόβλεψή μου και νοτιά. Οπότε δεν βλέπω κάτι βέβαια εδώ έξω. Δηλαδή και τώρα που μου δείχνει ότι είναι 3-4, άπνοια βλέπω. Τώρα θα δείξει αν βγει σωστή, αν βγει σωστό το μετέο. Εμείς πάντως μια χαρά περνάμε προς το παρόν και πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά. Δεν θα είναι όνειρο τα 7 μποφόρ, όνειρο θα είναι να μην βγει αυτό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Τι είναι ρε παιδιά αυτός ο χανταϊός? Δηλαδή εξηγήστε μου λιγάκι. Καλή εβδομάδα με έναν ιό ακόμη. Δεν ξέρω, λέτε να έχω χανταϊό. Έτσι να την πάτσε τις προηγούμενες ημέρες. Πάντως έξαρση λέει χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 3 ύποπτα και 3 θανάτοι. Δεν σημαίνει νέα πανδημία. Μην αγχωθείτε, μην κάνετε τίποτα. Παρόλο που δεν μεταδίδεται όπως η γρήπη, αλλά με στενή επαφή, τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από 1 έως και 8 εβδομάδες. Τι εννοείται ρε παιδιά? Δηλαδή θα δω εγώ σήμερα έναν που έχει χανταϊό και μετά από 2 μήνες θα μου εμφανιστεί το σύμπτωμα? Τι είναι αυτό? Σημαίνει λέει ότι μπορεί να παρουσιαστούν και άλλα κρούσματα. Οι αρχές προσπαθούν να παρακολουθήσουν δεκάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν το κρουαζιερόπλοιο και επέστρεψαν στις χώρες τους υποβάλλοντας σε απομόνωση και εξετάσεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο χανταϊός. Εγώ τώρα τα βλέπω αυτά και μόνο να γελάσω μπορεί, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Τι είναι, τι δεν είναι. Για κάποιο λόγο μου προκαλεί γέλιο. Δεν ξέρω, σας ανησύχησε όλο αυτό? Δεν ξέρω πώς θα πάει, διότι και με τον κορονοϊό γελούσαμε. Πάντως γέλασα πολύ με το story της Ράνιας της Πιλά, που λέει ότι αν έρθει καινούρια έτσι να κλειστούμε μέσα και καινούρια πανδημία, θα γίνει influencer. Ράνια Πιλάλη, θα έρθω μαζί σου, θα μείνουμε μαζί σε όλη την καραντίνα και θα γίνουμε μαζί influencers, να ξέρεις. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στην Κατερίνα και τον Νίκο που πάνε τα παιδιά του σχολείο, τα άφησαν πριν λίγο. Εμείς πάμε σε υπέροχο τραγούδι για να σε εκδικηθώ. Απολαύστε το και επιστρέφουμε σε λίγο. Love Radio Crete 102,8 εδώ. Για να...

0: Εγώ θα πω ότι η εκδίκηση δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά αν θέλετε να εκδικηθείτε, ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και κάντε το καλύτερο για εσάς. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete's 102,8 και έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα, διότι το 100% ηλεκτρικό Citroën C3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση και το SUV που το θέλουμε αυτό, διότι είναι σύγχρονο, είναι έτσι ωραίο, διότι κάνει τη μετακίνησή μας πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και αν θέλετε και όφελος ως και 5.600 ευρώ, εδώ είστε στο EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Το όφελος για τον πελάτη ως και 5.600, όπως σας είπα, ενώ έρχεται απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο. Και ο Γιάννης ο Καπνίδης εδώ είναι έτοιμος για live traffic.
1: Είμαι ετοιμοτατέστατος.
0: Μ' αρέσεις, Γιάννη Καπνίδη. Μ' αρέσεις.
1: Βάλτε μπροστά τις μηχανές.
0: Έχει έρθει σήμερα τα καλοκαιρινά του Γιάννης ο Καπνίδης. Λοιπόν, για πάμε.
1: Love traffic. 62 Μαρτύρων ξεκινάει και γεμίζει και στη Γιόφυρο βλέπω εκεί πέρα έτσι οι δρόμοι είναι λίγο γεμάτοι, δεν έχουν ακόμα πήξει, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση προς στιγμή και ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός επίσης εκεί στο κυκλικό θα δείτε λίγο κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα. Σήμερα εκεί η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι στη Λεωφόρο Κνωσού, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, όλη η κάθοδος είναι γεμάτη, εκεί λίγο θα προσέξετε και στη Μικρή Παπαναστασίου επίσης που αρχίζει και γεμίζει. Δρόμος προς αεροδρόμιο έχει κίνηση, αν πάτε να πάρετε πτήση, προτιμήστε το ΒΟΑΚ όσον αυτό σας βολεύει. 6956-6410-28 στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crete για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Η ρετινόλη βελτιώνει την ακμή, τις ουλές, τις ρητίδες και τους διασταλμένους πόρους. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όπως ξηρότητα, ερεθισμό, κνισμό, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο, που συνήθως όμως είναι παρωτικές.
2: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

0: ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
0: Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
0: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: I just might. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε παρά με Γιάννη Καπνίδη. Τι έκανε στο Σαββατοκύριακο?
1: Και Μαρία Λιαδάκη, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα πάρα πολύ δημιουργικό, μεγάλο Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν δύο μέρες, για μένα ήταν 13.
0: Μεγάλο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, το Σάββατο κατέβηκα στο κέντρο, δεν ντρέπομαι να πω σε ποιο κατάστημα πήγα. Στο Ελτόρο πήγα και έφαγα, το έχουμε εδώ
0: τι
1: πέρα.
0: Τι να τραπείς, καλέ, δεν να τραπείς, δεν θα το βολάξουμε σημαία.
1: Τι ωραίο φαγητό το Σάββατο, μετά είχα δουλειά και αυτό ήταν τεράστιο λάθος.
0: Τι έφαγε εκεί?
1: Τι δεν έφαγα? Πήρα πάρα πολλά πιάτα, δηλαδή πήγαμε δύο άτομα για δύο άτομα, έφαγα 14 πιάτα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ όμως. Πραγματικά τα δοκίμασα όλα. Είναι φανταστική κουζίνα. Μετά είχα δουλειά. Αυτό ήταν πρόβλημα. Κυριακή και πήγα και έκανα και πριν από αυτό. Έκανα και κάτι βίντεο που χρωστούσα και έπρεπε να τα κάνω. Έπρεπε να βγάλω, δηλαδή να τραβήξω.
0: Είσαι ή δεν είσαι η πρωταγωνίστρια?
1: Είμαι ή δεν είμαι, έπρεπε. Αυτό ήταν για τη δουλειά. Κυριακή, παιδιά, αυτό λέω, ότι σε τι ωραίο μέρος του κόσμου ζούμε. Τι παράδεισος είναι αυτή η Κρήτη.
0: Τι
1: σε
0: έκανες?
1: Μια ωρίτσα πήγα Ρέθυμνο. Δηλαδή υπήρχε ή δεν υπήρχε αυτή η ομορφιά? Έλεγα ότι είμαι σε ψεύτικο. Με νόμιζες ότι είσαι στην Κοπακαμπάνα στη Βραζιλία. Νόστιμα φαγητά, ωραίος κόσμος, γεμάτη πόλη. Βρήκαμε πρώτο τραπέζι πίστα στη θάλασσα πάνω. Δηλαδή, περνάς ωραία σε αυτό το νησί με το τίποτα.
0: Φεύγεις... καλά, με το τίποτα σου βγαίνει κάτω στα αρκάκια σίγουρα, αλλά σε κάτω.
1: Ναι, αλλά κοίταξε. Ήμουν ή δεν ήμουν σε μισή ωρίτσα σε ένα τόσο ωραίο μέρο, σε μία ώρα?
0: Σε μισή ωρίτσα σου να ρέτε, με τι πηγαίνατε?
1: Σε μία ώρα ήμουν.
0: Τουρμπίνα, είχατε βάλει από πίσω τον Batman.
1: Εμείς τόσο πολύ που θέλαμε να φύγουμε από το Ηράκλειο, τουρμπίνα, αλλά πώς το πες. Αλλά πραγματικά, τι όμορφο μέρο, μία ώρα το πολύ και είσαι στο πιο ωραίο μέρο του κόσμου.
0: Ναι,
1: και το Ηράκλειο έχει ωραία σημεία, δεν το συζητάμε. Σάββατο περάσαμε τέλεια που βγήκαμε κέντρο. Εκείνη ειδικά η γωνία, το σημείο αυτό που είναι η Περδικάρη, η Κοραή, όλο αυτό το κέντρο μας που έχει γύρω-γύρω και άλλα μαγαζάκια είναι φανταστικό.
0: Είναι
1: μου άρεσε, δηλαδή είχα καιρό να το απολαύσω τόσο πολύ το Ηράκλειο.
0: Είδες καμιά φορά ότι με το να γίνεσαι τουρίστα στην πόλη σου είναι καλύτερο?
1: Περνάς ωραία, περνάς ωραία.
0: Το θέμα είναι ότι ξέρεις, δεν το εκτιμάμε πολλές φορές και
1: όχι,
0: το αφήνουμε και περνάνε έτσι μέρες.
1: Και τελικά.
0: Και τελικά βρείτε χρόνο λοιπόν για τους εαυτούς σας και να κάνετε και τη βόλτα στην πόλη και στις διπλανές πόλεις και σε όλη την Κρήτη μας, είναι υπέροχα. Πάμε για Ονειράμα και Κλεψίδρα. Εγώ να σας πω ότι έχουν τελειώσει οι ημερομηνίες για την παράστασή μας Μαμά 16, 17 και 18. Είναι sold out και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Και πάμε για 23 και 24 νέες ημερομηνίες. Σε λίγο θα σας πω κι άλλα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Τι να πω τώρα. Εντάξει, όλη η αρχική μου είναι γεμάτη. Με τη συναυλία των Μετάλλικα που έγινε πανικός.
1: Πάντως αυτό δείχνουμε ότι ακούμε και Μετάλλικα τουλάχιστον. Γιατί...
0: Κοίταξε. Ναι. Εσύ ξέρεις τραγούδια των Μετάλλικα.
1: Είναι πολιτισμός. Κάποια εντάξει, τα έχω ακούσει. Δεν είναι ότι. Ρε παιδί μου, όταν έβγαιναν αυτά τα τραγούδια,
0: ναι,
1: δεν είναι ότι εγώ τρελαινόμουν να ακούσω Μετάλλικα. Αλλά ότι είναι αριστουργήματα στη ροκ μουσική είναι. Αυτό
0: και
1: δεν το...
0: Εγώ είναι αυτό. Δεν άκουγα αυτή τη μουσική. Όμως όταν άκουγα τραγούδια, όταν άκουσα πρώτη φορά τραγούδια του Μετάλλικα, το Unforgiven, το Nothing Else Matters, που ήμουν τώρα εγώ μαθήτρια, είχα πάθει το πρώτο μου repeat. Είχα φάει σκάλωμα.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν το ζω αυτό που ακούω. Είχα πάθει. Στο λέω και εντριάζω αυτή τη στιγμή.
1: Εσύ όταν ήσουν μικρή και τα άκουσες πρώτη φορά, φαντάζομαι ότι οι προηγούμενοι τα είχαν. Στην ίδια κασέτα γραμμένο είχαν Άντζελα Δημητρίου, είχαν Μετάλλικα, μετά βάλανε και τη Γαρμπή.
0: Άντε βρε.
1: Διονύσης Χινά. Ναι, παιδιά, ήταν η εποχή που ακούγαμε στην Ελλάδα τα πάντα. Δηλαδή έβλεπε στο δρόμο, αν περπατούσε, την εποχή 1980, έβλεπε ντυμένου ροκάδε, ντυμένου μεταλλάδε, μετά ήρθε και η pop μας αποτελείωσε, αυτό ήτανε.
0: Πάντως
1: εγώ... Είχαμε ένα μίξ από κουλτούρες, ναι, τα σκυλάδικα, βγαίνανε τότε τα λεγόμενα σκυλάδικα,
0: λάξε,
1: γιατί
0: όλα,
1: τώρα έχουν γίνει
0: δεν
1: κλασικά
0: πειράζει, πια. Δεν ακούνε τα πάντα, δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, όχι, όχι, αλλά τότε, δεκαετία 80-90,
0: ακούγανε τα πάντα και Μετάλλικα.
1: Από το 85 που εγώ έχω μνήμες, μέχρι το 95 ήρθε και μας αποτελείωσε.
0: Μας αποτελείωσε.
1: Ναι, ναι, είχε πάντως όλα τα είδη.
0: Σου έχω εδώ το διευθυντή του Ινστιτούτου Βασίλη Καραστάθη.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος κατέγραψε τον έλεγχο έτσι των μικροδονήσεων στο έδαφος από τη μαζική συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών. Και διεθνώς αναφέρεται ως φαινόμενο Concert Quake.
1: Έτσι, το έχω ακούσει αυτό ότι θα το κάνανε και στην Ελλάδα στους Μετάλλικα.
0: Το κάνανε. Δεν ξέρουμε να πούμε ακόμη τι, γιατί είναι πολύ νωρίς. Έχουν καταγραφεί έτσι κάποιες μικροδονήσεις. Η ανάλυση δεν έχουμε, δεν την έχουμε ακόμη στα χέρια μας, αλλά τις επόμενες μέρες θα μάθουμε τι συνέβη.
1: Θα πω στον κύριο.
0: Πάντως ότι έγιναν δονήσεις.
1: Έγιναν. Θα πω στον κύριο να περιμένει μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη αναβίση να καταγράψει δονήσει.
0: Εντάξει. Και εκεί ήταν, έγινε πανικούλη.
1: Δεν λέω
0: τώρα
1: ότι δεν
0: όλοι
1: έγινε πανικούλη στην Μετάλλικα, αλλά αυτό που θα γίνει στην αναβίση, παιδιά, τραγουδάτε, χοροπηδάτε όσο θέλετε.
0: Παιδιά, όλοι έλεγαν ότι ήταν εμπειρία ζωή τώρα.
1: Ναι, μπράβο, εκεί, μπράβο. Το λέω. Το υπογράφω κι εγώ. Σίγουρα θα ήταν, δεν το συζητάμε. Είναι τεράστιο συγκρότημα, παιδιά. Έχουν οι άνθρωποι γράψει ιστορία. Αλλά και η Άννα Βύση δεν έχει γράψει λίγα μαζί με τον Νίκο Καρβέλα.
0: Εντάξει, καταλάβαμε, είσαι βυσικός.

0: Αυτό είναι, παιδιά, αυτοκίνητο. Αυτό είναι αυτοκίνητο να σου φτιάξει τη διάθεση. 100% ηλεκτρικό Citroën C3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία τη προσιτή ηλεκτροκίνηση τη Citroën. Όλα είναι εκεί. Το EC3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελο για τον πελάτη φτάνει έω και τι 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλι από 17.900 ευρώ, όσο δηλαδή ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς, και η Citroën με την Εμμανουήλ Βενέρης είναι εδώ για να μας απαντήσει σε αυτό το κενό.
1: Love Traffic.
2: Εδώ είμαστε κι εμείς και να πούμε ότι στις εξώσεις Εθνικής έχει αρκετή κίνηση και εκεί στο κυκλικό κόμβο 62 Μαρτύρων, τον γνωστό, έχει αρκετή κίνηση και καθυστερήσεις και σε όλο το μήκος 62 Μαρτύρων. Άι Γιάννης Χωστός, αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους βρίσκονται εκεί και την καλημέρα μας, ενώ στην έξοδο για Παπαναστασίου επίσης έχει αρκετή κίνηση και στη βιομηχανική περιοχή από ό,τι βλέπω εδώ. Να σας πω ότι η κίνηση μετατοπίζεται σιγά σιγά και προς το κέντρο, αλλά ακόμη είναι σε καλή κατάσταση τα πράγματα. Παραλιακή κατά τόπους μόνο θα βρείτε κάποιες καθυστερήσεις. Γενικά 6956-64-1028. Στείλτε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Neck Lines, μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά!
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους να έχετε τα προβλήματα του Γιάννη του Καπνίδη.
18: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Το δικό μου πρόβλημα είναι το κέικ. Μου αλλάξανε τη συνταγή μου. Χάλανε την κανέλα μου, βάλανε σοκολάτα. Δεν τρώω σοκολάτα. Τι να κάνω. Ευτυχώς έρχεται το εθνικό σύμνος τώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Σ'
17: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι σίγουρα.
18: Εθνικός ύμνος εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης, 102,8. Μείνετε να το ακούσουμε δυνατά. Με χαλαρώνει, με φτιάχνει, με κάνει άλλο άνθρωπο. Ξεχνάω μέχρι και το κέικ μου. Αντί για κανέλα,
17: δεν
18: μου βάλανε σοκολάτα.
17: Δεν φτιάξανε κέικ. Όχι. Μουρμουρίζει επειδή του βάλανε κακάο αντί κανέλα. Φέρτε
18: μα
17: εδώ.
18: Είναι η συνταγή.
17: Φέρε εδώ το κέικ.
18: Όχι, το πάω μόνος.
17: Φέρε το κέικ, σου λέω. Φέρτε το εδώ. Φέρτε το αφού δεν σ' αρέσει.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Δευτέρουλα σήμερα 11 Μαΐου και μετά θα μιλήσω για όλα τα μηνύματα, θα σταθώ σε ένα, σε μια αγαπημένη ακροάτρια, την Κατερίνα, που μας στέλνει, καλημέρα, έχετε γίνει τόσο συνήθεια που δεν ακούω άλλη εκπομπή για να μην νιώθω ότι σας απατώ. Κατερίνα, μας αρέσουν πάρα πολύ οι μόνιμες σχέσεις, ελάτε να γίνουμε πολύ μόνιμοι.
1: Έτσι,
0: εσάς μας αρέσει πολύ. Σας αγαπούμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Την καλημέρα μας και στον Παντελή και στο Γιάννη και σε όλο τον κόσμο που μας κρατάει συντροφιά καθημερινά και μας δίνει και δύναμη να συνεχίζουμε να ξυπνάμε. Διότι εγώ προσωπικά δεν είμαι και πρωινός τύπος, οπότε ξέρετε, βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να έχεις τόσους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή περιμένουν να σας ακούσουν και εμείς περιμένουμε φυσικά να μας ακούσετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Συζητάμε και στα διάφορα chat του σταθμού, συζητάμε και εδώ στον αέρα. Ήρθε η ώρα να σας πούμε τώρα και τα δυσάρεστα.
0: Τι έγινε,
1: του καλά. Καιρού,
0: αν μα δεν έχει νοτιά, εγώ κάτι έβλεπα το πρωί για νοτιά.
1: Γιατί νοτιά και τι, 30 βαθμούς ανέβει σήμερα.
0: Μα δες, αφού δεν έχει καθόλου.
1: Δεν έχει άπνοι. Να κάνει. Έχει ο καιρός αυτό. Δεν πάει να πει ότι φυσάει νοτιά απαραίτητα για να ανέβει η θερμοκρασία.
0: Αφού λέει 7 μποφόρ νοτιά έχει.
1: Λέω όμως εγώ γενικά ότι δεν είναι απαραίτητο να φυσάει για να ανέβει η θερμοκρασία. Και η άπνοια και η υγρασία μπορεί να σου ανεβάσει τη θερμοκρασία. Από εχθές ήδη ούτως ή άλλως φαινόταν σε όλο το νησί αυτή η κάπα από πάνω ή σαν ομίχλη, σαν ένα περίεργο πράγμα που θα κρατούσε εκ των πραγμάτων τη θερμότητα και θα την εγκλώβιζε στο νησί. Επομένως, τώρα θα πάμε στους 30 βαθμούς. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, στους 30 θα πάμε. 18 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία, συννεφάκια εδώ και εκεί και αυτό θα μας κάνει να ζεσταθούμε αρκετά. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα είναι λίγο πιο δροσερά, θα τα δούμε όμως αυτά τα αυριανά στην πορεία.
0: Τα μπουφόρτα, το ζωνοτιάδε το δείχνει το δικό σου.
1: Δεν βλέπω κάτι εγώ εδώ για μποτιάδε και μποφόρ.
0: Τέλος πάντων. Πάμε για Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Εμείς παρέμε Climatologic, εννοείται πάντα είμαστε σε κάθε δελτίο του καιρού. Ελευθερίου, Βενιζέλο 106, καινούργια διεύθυνση. Τα πάντα για το καλύτερο κλίμα σε γραφείο και σπίτι.

0: Γη Σελήνη και Δέσποινα Βανδύ.
1: Και σας έχω εδώ, τι σας έχω. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, αν είστε στις ζόμπλου της σαν και εμένα και θέλετε να όπου πάτε να φαίνεστε και να έχετε την τέλεια μόδα, αρκεί να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Και θα βρείτε πλούσια συλλογή ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση ή θέλετε απλά να ανανεώσετε την εικόνα σας και να έχετε ένα image έτσι σαν του Γιάννη του Καπνίδη, θα πάτε κατευθείαν Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση φυσικά mensfashion.gr.
0: Πάντως είναι για όλα τα βαλάντια, γιατί έτσι που τον ακούμε νομίζουμε ότι είναι μόνο για πλούσιους.
1: Όχι, όχι, ντύνεσαι σαν πλούσιος. Είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Εγώ πηγαίνω, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί παίρνεις φανταστικά ρούχα, πολύ ωραία κομμάτια και είναι πολύ όχι απλά λογικές, έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Μου αρέσει πολύ.
0: Πάντως εκτός από τον Γιάννη τον Καπνίδη έχουμε και άλλους ζαμπλουτούς. Είναι με μη.
1: Πρέπει να τονίσει λίγο το ζαμπλουτούς.
0: Ναι, επειδή δεν ήμουν ποτέ ζαμπλουτή. Έχουμε και άλλους κλάδους στην Ελλάδα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Έχουν αυξηθεί θέσεις εργασίας από το 2019 και αυτές οι θέσεις είναι οι εξής: προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβούλων, κατασκευές, φάρμακο-βιομηχανία, logistics, υπηρεσία υγείας ιδιωτικού τομέα και βιομηχανία σύμφωνα με τις έρευνες. Η υψηλότερη μισθή είναι στα χρηματοοικονομικά 2.940, μεικτά μιλάμε πάντα. Παροχή ενέργειας 2.613, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.324 και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 2.175, φαρμακοβιομηχανίες 2.108 και έχουν ανοίξει από το 2019 συνολικά 563.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Μπράβο, μπράβο μας. Είμαστε
0: λοιπόν,
1: πάρα
0: σας
1: πολύ
0: το
1: καλύ.
0: Λέω, διότι τώρα έρχονται έτσι πολλά πράγματα. Έρχονται οι Πανελλήνες, έρχονται άγχοι.
1: Ναι, να ξέρετε που θα πάτε, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Και θα δούμε και άλλα το που θα πάτε. Σας έχουμε συμβουλές. Τον επόμενο μήνα εδώ θα μάθετε τα πάντα.
1: Για την αισθητική δεν άκουσα να λες τίποτα και έχω ανησυχήσει.
0: Η αισθητική είστε ζάπλουτοι όλοι. Δεν
1: έτσι,
0: έχετε καμία
1: αυτό,
0: ανάγκη.
1: Η αισθητική, ό,τι πώς λένε, η αισθητική έχει χρήμα. Ένα κέντρο αισθητική να ανοίξει.
0: Έτσι, τι βάζετε μια κρεμούλα πάνω στο τέλειο.
1: Και μετά. Βλέπεις ότι έχει και δουλειά.
0: Θέλω κάνα δυο αντιλιακά της Αστραλή τώρα που το πες. Γιατί θέλω και για τον αδερφό μου και για φίλη μου.

0: Μια βόλτα υπέροχη. Πάμε για μια βόλτα με ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πολύ πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Είναι ηλεκτρικό όχημα, είναι κάτι που έχουμε καλωσορίσει και έχουμε αγκαλιάσει πλέον και έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας προς τα εκεί. Επίσης, το ενδιαφέρον μας είναι στο Γιάννη Καπνίδη που θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση στο Ηράκλειο και στα περίχωρα.
1: Ευχάριστα τα νέα. Love Traffic. Ευχάριστα τα νέα. Πετάχτηκα και εγώ. Νόμιζα ότι θα πατήσει το κουμπί. Ευχάριστα τα νέα. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. 62 Μαρτίνο στο τελευταίο κυκλικό. Εκεί λίγο, αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, ίσως περιμένετε. Και αυτό είναι όλο. Στη λεωφόρο Χνωσού στον Άγιο Ιωάννη στο κυκλικό επίσης στην κάθοδο. Αλλά μετά το κυκλικό είναι ελεύθερος ο δρόμος. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο. Το ίδιο ισχύει και για την Ικάρου που ό,τι ουρά και αν δείτε γενικά ρέει, μην φοβηθείτε καθόλου. Και η παραλιακή μας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε μια χαρά. 6-9-56-64-10-28. Αν έχετε κολλήσει κάπου, στείλτε το στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6.49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
12: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην πάπα που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία.

0: αντάξιο τη στιγμή σα για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Και είναι μια Δευτέρα μετά την συναυλία των Μετάλλικα, μετά από γιορτή της μητέρας. Χαμός, πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται το Σαββατοκύριακο.
1: Έγιναν πολύ ωραία πράγματα, ναι. Και
0: θέλω να πω και ακόμη κάτι, γιατί βλέπω βίντεο. Δεν ήμουν συναυλία, ήταν φίλοι μου βέβαια. Και είδα και βίντεο μου έστειλαν και ανατρίχιασα. Θέλω να πω και ότι ο τραγουδιστής των Μετάλλικα ευχαρίστησε την Αθήνα και την Ελλάδα, γιατί λέει από εδώ ξεκίνησε η μουσική την οποία αυτός δημιούργησε. Οπότε ευχαρίστησε και ένα παραπάνω τους Έλληνες και την Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Κοίταξε,
0: το πώς προσέγγισαν το
1: fan club του Μετάλλικα είναι τεράστιο σε όλο τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι από τους πιο φανατικούς, έτσι, να το πω ακροατές, να το πω φαν των Μετάλλικα, θα τους βρει σίγουρα στην Ελλάδα. Είμαστε όσοι είναι ακούνε
0: Μετάλλικα. Δεν νομίζω μόνο, είναι παγκόσμιο. Μόνο
1: είναι παγκόσμιο. Αλλά εμείς εδώ γενικά τα ξένα τα συγκροτήματα που αγαπάμε στην Ελλάδα τα αγαπάμε μέχρι θανάτου. Τελείωσε. Είμαστε φανατικοί. Όχι όλοι οι Έλληνες είμαστε φανατικοί Μετάλλικα, αλλά αυτοί που αγαπάνε τους Μετάλλικα τους αγαπάνε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο στην Ελλάδα και αυτό φυσικά το εισέπραζε.
0: Είμαστε τα περαμεντόζι.
1: Τα περαμεντόζι. Δεν είναι το ίδιο τώρα.
0: Έχεις πάρα πολύ βαθιά.
1: Ναι, έχεις πάει τώρα σε συναυλία Μετάλλικα στην Ιαπωνία. Δεν είναι το ίδιο. Δεν ήθελα να το πω, με ανάγκασες. Με ανάγκασες. Όπως δεν είναι και το ίδιο να πας να πάρεις δώρο τώρα μητέρας.
0: Είσαι το ίδιο φλογερός εσύ, Γιάννη.
1: Έλα,
0: το ίδιο τον Ιαπωνέζο.
1: Ή τον Κινέζο, συγγνώμη. Τον Ασιάτη, όχι, δεν είμαστε. Έχουν άλλα καλά αυτοί οι λαοί. Πάρα πολύ. Κάθε λαός έχει τα καλά του. Αλλά συγγνώμη, στις συναυλίες είμαστε, το έχει πει και πολλοί κόσμος που έχει τραγουδήσει.
0: Εκεί πέρα το λέει. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να φέρω
1: ζουν, πέθαναν, δεν ξέρεις τις συναυλίες αυτοί.
0: Δεν
1: είναι το κάτι άλλο, δεν παίζονται.
0: Δεν
1: εδώ αυτό βέβαια που δεν παίζεται επίσης είναι όποιοι κάνανε τα δώρα τους για την μέρα της μητέρας και πήγαν και τα πήραν από το Honda Center. Κάνανε, παιδιά, πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Έχει απίστευτες επιλογές στο Honda Center. Εξειδικευμένο τμήμα Dermo Center στο Honda Center Ηρακλείου. Θα βρείτε προϊόντα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες για ένα δέρμα που λάμπει από υγεία. Προϊόντα όπως Apivita, Κονταλή, Natura Siberica που τα λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα Lierac, Corée, θα τα βρείτε όλα εκεί. Και είναι μόνο λίγα από τα brands που θα βρείτε στο κατάστημα. Πηγαίνετε στα Honda Center στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίου Τίτου. Μπείτε μέσα και χίλια δυο άλλα πράγματα, άπειρες επιλογές, θα τα βρείτε όλα εκεί. Honda Center στο Ηράκλειο.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα μου έδωσε, γιατί εγώ στη μαμά δεν έχω κάνει ακόμη δώρο.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι, ναι.
0: Πρέπει να τα επισκεφτώ έτσι.
1: Και αξεσουάρ και τα πάντα θα βρεις.
0: Dolce και anxiety και κανένα άγχος. Πάμε εκεί και απολαμβάνουμε ταξίδι ομορφιάς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και μαζί με όλες τις μανούλες, οι οποίες όλα καλά, τις χαιρόμαστε, τις αγαπάμε, τις λατρεύουμε και εννοείται χτες δώσαμε μια καλή πλευρά της μανούλας και πόσο χαρούμενοι είμαστε όλοι, διότι αυτή η σχέση είναι μοναδική. Σας έχω εδώ και την παράστασή μας, η οποία λέγεται «Μαμά», όμως είναι λίγο από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λίγο ξεροκαταπίνω, διότι έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά αυτούς τους μήνες.
1: Και πολύ κλάμα.
0: Και πολύ κλάμα.
1: Βέβαια. Είναι πολύ συνέστημα έχετε βάλει και η αλήθεια φαίνεται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι λοιπόν η θεατρική μας ομάδα Queen Bees που επιστρέφουμε δυναμικά με την παράσταση «Μαμά». Είναι μια ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, για τις πιέσεις, τη μοναξιά που μπορεί να βιώνει, ειδικά τους πρώτους μήνες. Και το πρωτόγνωρο συνέστημα που έχει μια μανούλα όταν πιάνει στα χέρια της το παιδί της, το άγχος που είναι υπεύθυνη για τη ζωή του παιδιού της, όλα αυτά. Και εντάξει, κάποιες φορές φτάνουν και στα όρια τους οι μανούλες και αυτό τις αγαπάμε ένα παραπάνω και τους θέλουμε την απεριόριστη αγάπη και το σεβασμό. Εγώ, ο τρόπος που έχω βιώσει, ενώ δεν είμαι μαμά, ο τρόπος που στο λέω και να τριχιάζω πραγματικά, μου έχει σηκωθεί τριχιά εδώ, ο τρόπος που έχω καταλάβει μέσα από το κείμενο και μέσα από το θεατρικό αυτό έργο τις μανούλες από μια άλλη σκοπιά είναι κάτι που με σοκάρει αρκετά και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο και ιερότερο πράγμα από την μητρότητα. Σας λέμε λοιπόν με μεγάλη χαρά ότι οι παραστάσεις του πρώτου τριμέρου 16, 17 και 18 Μαΐου είναι ήδη sold out και σας περιμένουμε σε δύο νέες ημερομηνίες, 23 και 24 Μαΐου, στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης, να μοιραστούμε μαζί όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά είναι καθηλωτική. 698-694-9998 μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας, να κάνετε τις κρατήσεις σας, αλλά και στα social media στις Queen Bees. Βρείτε μας και ρωτήστε μας και σε μένα προσωπικά, εννοείται.
1: Αχ, αχ, αχ, είσαι εντάξει,
0: δεν είναι καθόλου αστείο, δεν είναι καθόλου αστείο το που συμβαίνει.
1: Δεν είναι αστείο, το λέει και η Αναβίση.

0: be there for you. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Κάτσε να δω αν είναι αυτό το μικρόφωνο της Αγγελίνας.
1: Είναι.
2: Τώρα.
1: Είναι.
0: Είναι, είναι, είναι.
1: Ναι. Όχι. Είναι.
2: Ναι. Μίλα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Τι λέτε, καλέ.
2: Επίτηδες.
0: Α, δεν είναι. Ορίστε.
2: Τώρα όμως.
1: Τώρα είναι.
0: Τι κάνεις. Καλώς ήρθες, αγαπημένη μου.
2: Είμαστε σε ζωντανή εκπομπή, όπως καταλάβετε, και όλα αυτά συμβαίνουν.
1: Συμβαίνουν στα live.
2: Νεγάκι, εγώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται χαμός τώρα εδώ. Έχουμε εκπομπές. Έχουμε τα θέατρα. Έχουν κλείσει σχεδόν όλοι, θέλω να ξέρετε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάντε το σαν την Αγγελία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κλείστε για 23-24.
2: Παιδιά, ανυπομονώ.
0: Και εγώ ανυπομονώ.
2: Να πούμε ότι είναι sold out ξανά, να το πω και εγώ. Έτσι. Θα το πω και αργότερα βέβαια. Αλλά είναι sold out αυτό το πουσουκού.
0: Έτσι.
2: Την άλλη εβδομάδα τώρα. Οπότε όποιος προλαβαίνει.
0: Να τα, το σωστό το πρόμο που αγγέλνει να σταματάει. Αν έχεις τέτοιους συναδέλφους, τι να κάνεις. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Δεν χρειάζεσαι καν φίλους.
2: Κάτι χρειάζεσαι.
0: Ξέρεις τι χρειάζεσαι. Το Citroën σε 3 να έρθει να σε πάρει ή να σε κάνει βόλτα.
1: Ή και δεν είναι αυτοκίνητο αυτό, παιδιά. Είναι ένα ηλεκτροκίνητο που τα έχει όλα. Είναι ηλεκτροκίνητο με SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία προσιτής ηλεκτροκίνησης, Citroën EC3 στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Θα το βρείτε. 5.600 ευρώ το όφελος, αν κάνετε την αγορά σας τώρα. Η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Τέλειο αυτοκίνητο λοιπόν, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Τι άλλο, Citroën EC3 στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
0: Πάμε να δούμε Love Traffic before ξεχαιρετήσουμε και έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη και σας κρατήσει συντροφιά. Love Traffic. Πάρα πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα και στις εξώσεις Εθνικής. Κατά τόπους 62 μαρτύρων εννοείται φρεναρίσματα και λεωφόρο Κνωσού και Παπαναστασίου αλλά και Εθνικής Αντιστάσεως και στους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο που έχει φανάρι. Έχουμε και τα μικροπροβλήματά μας. Αλλά γενικά έχει χαλαρώσει, καμία σχέση με το πικ της ημέρας που είναι εκεί από 8 παρατέταρτο μέχρι 9 παρατέταρτο. Εμείς σας χαιρετάμε. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει ντροφιά. Έρχεται. Μέχρι βασικά έχει έρθει. Μέχρι τη μία. Εμείς
1: καλή
0: αύριο.
1: Συνέχεια από εμάς. Καλή συνέχεια.
0: 6 ώρα εδώ, παιδιά. Γεια σας.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη μωρέ.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
6: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτερούλα, σήμερα 11η μέρα του Μάη, λίγο μετά τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη 1.

Weekend και Save Your Tears. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω χρόνια πολλά. Ακούστε τώρα τα ονόματα. Αρμόδιος, τέλειο όνομα. Αρμόδης, Μεθόδιος. Σήμερα γιορτάζει και ο Αργύρης και η Αργύρο. Χρόνια πολλά. Ολυμπία, Εφροσύνη. Και ακούστε το δύσκολο. Διοσκουρίδης. Wow. Χρόνια πολλά σε όλους, να περνάτε όμορφα. Και να σας πω ότι έτσι μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες ήρθε και η δύση του ηλίου που είναι 8 και 24. Ήρθε η μέρα που θα λέμε έτσι, είναι 8 και 20 και είναι ακόμα μέρα. Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει αυτή η καλοκαιρινή διάθεση. Και συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέ Radio Κρήτη 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέ Radio Κρήτη 102,8.

Νίκος Βέρτης και Αμύρη Λέξης Αγαπώ. Πόσο ωραία λέξη να τη λέμε σε αυτούς που αγαπάμε πραγματικά, φυσικά. Και πάμε στα νέα του καιρού. Παιδιά, ήρθε το καλοκαίρι, αυτό ήτανε. Βγάλτε τα καλοκαιρινά σας, τέλος τα χοντρά και τα μάλινα και αυτά. Εγώ σήμερα ούτε πανωφόρη δεν πήρα. Έβαλα. Και να ξέρετε ότι βλέπω και τον κόσμο που έχει τα κοντομάνικα του σήμερα και πάρα πολύ χαίρομαι. Τα χρωματιστά του, τα έτσι, τα αλλιώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι σημαίνει σήμερα. 31 είναι η βαθμή, 31 βαθμοί Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Η θάλασσα, να ξέρετε ότι ήταν χαρτί, ήταν να την πιει στο ποτήρι με καλαμάκι σήμερα. Υπέροχα. 32 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία και θέλω να σας πω ότι μέχρι το απόγευμα θα είναι έτσι ο καιρός. 28 βαθμοί, ας πούμε, θα έχει μέχρι τις 6-7 η ώρα. Καλοκαιράκι, σας λέω. Και έτσι, για να μην στρεσάρεστε για τη ζέστη ή και για το κρύο, η Climatologic είναι πάντα στο πλευρό μας. Έτσι, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί θα βρείτε από ηλιακούς ορμοσύμφωνους, από φυγραντήρες μέχρι αντλίες ερμότητας και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Να πούμε και τη διεύθυνση. Βρίσκεται στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και θα τους βρείτε και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση. Could I have this kiss forever? Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Γιώργο Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι η θεατρική ομάδα Queen Bees που λέμε τόσες μέρες επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μάμα. Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση της πιέσης και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της στέρη που φτάνει στα όρια της. Στη μετάφραση, στη διασκευή και στη σκηνοθεσία είναι η Κωνσταντίνα Πάλι, στο σκηνικό διάκοσμο Ευαγγελία Γούλα και θα πούμε τώρα ποιοι παίζουν. Θα ξεκινήσω με τη Ζωή Καραμπέκιου, την Ελευθερία Συνατσάκη και τη δικιά μας Μαρία Λιαδάκη, την αγαπημένη μας. Και ακούστε τώρα να σας πω, οι παραστάσεις είναι Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά είναι sold out. Όπως σας είπα και νωρίτερα που ήμουν με τη Μαρία και το Γιάννη Παρεούλα, είναι sold out αυτές οι τρεις μέρες. Οπότε, παιδιά, δεν θέλω να μονχώνεστε όμως, γιατί θα σας πω τι συμβαίνει. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 23 και 24 του μήνα, θα έχει άλλες δύο έξτρα παραστάσεις. Οπότε, τι να κάνετε, θα σας πω αμέσως. Θα επικοινωνήσετε είτε με τα social media το Queen Bees, είτε θα στείλετε ένα μήνυμα και εκεί θα σας κλείσουν το εισιτήριό σας. Ελπίζω να υπάρχουν ακόμη θέσεις, έτσι μου είπε τώρα πριν από λίγο το μαράκι μας το δικό μας. Εγώ, να ξέρετε, θα πάω την Κυριακή 17 και ανυπομονώ από τώρα. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ, να το γνωρίζετε και αυτό. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Brainstorm και Maybe.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Και εγώ σας αγαπώ, Μιχάλη Σωτηγιάννης, χωρίς αναπνοή. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, τι έτσι ανεβαστικό. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα σας πάω στο Royal Albert Hall. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες να πούμε ότι ο Sir David Attenborough, ελπίζω το λέω, Attenborough μάλλον λέγεται, θα σας πω τώρα ποιος είναι αυτός ο υπέροχος κύριος. Αυτός ο υπέροχος κύριος είναι σε όλα τα ντοκιμαντέρ, αυτή η ωραία γλυκιά φωνή που είναι σαν ζεστή αγκαλιά στα ντοκιμαντέρ που μιλάνε για τον πλανήτη. Σίγουρα τον έχετε πετύχει. Έκλεισε λοιπόν τα 100. Και να πούμε ότι η εταιρεία Lego, αυτό νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ, το είδαμε παντού, επειδή του αρέσουν πάρα πολύ τα Lego του Sir David, έβαλε αντί για 0 με 99, ας πούμε, ενός έως 99 ετών, έφτιαξε ολόκληρη τη σειρά να είναι μέχρι 100+, για να μπορεί και εκείνος να είναι μέρος αυτού. Αλλά εκτός από αυτό, θα σας πάω τώρα στο Royal Albert Hall, που ένα ολόκληρο στάδιο τραγούδησε το Happy Birthday σε αυτόν και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Τι καλός κύριος είναι αυτός, τι ζεστή αγκαλιά. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι η φωνή της φύσης και... και στα χίλια θα πω. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και όχι 100 από την ίδρυσή της και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, ό,τι ταιριάζει και αγαπάει ο καθένας δηλαδή. Θα τη βρούμε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Πάρα πολύ εύκολα δηλαδή, και πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

εκείνος και εκείνος. Τα λόγια κομμάτια. Καλή εβδομάδα και στην κυρία Αργυρό, στο Λαύριο εκεί πέρα που μας στέλνει τα ωραία της τα μηνύματα. Τα φιλιά μου στα Αντιγονάκη που σήμερα έτσι official ξεκινάει. Πώς το λένε αυτό, άδεια μητρότητα, το λένε κάπως έτσι. Τα φιλιά μου, Αντιγονάκη μου και την αγάπη μου. Και να σας πω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr, από πουδήποτε, σας λέω σε άλλη ήπειρο άμα είστε. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και πάμε να ακούσουμε Μαρσό και Billy Clark

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.

0: 2. I only want you when you're
1: gone, gone, gone. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλημέρα, καλημέρα! Δευτερούλα, 11η μέρα του Μάη, λίγο μετά τις 11, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Θέλω να σας πω ότι έχει κάνει κάποιες διακοπές ρεύματος εδώ, αλλά καθόλου δεν αγχώνομαι. Take it easy, το λέει και η Μίκα.

Κωνσταντίνος Αργυρός είναι που ακόμα σ' αγαπώ και πάμε στη Βιέννη, στη Eurovision. Μαγνήτησε λοιπόν για ακόμη μια φορά τα βλέμματα ο δικός μας, ο Ακύλας, κατά την εμφάνιση της ελληνικής αποστολής στο Τυρκουάζ Χαλή, σηματοδοτώντας έτσι την επίσημη έναρξη της Eurovision 2026, φορώντας ένα λευκό σύνολο με χρυσές λεπτομέρειες και πούπουλα, ένα στέμα με καρδιές και κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, περπάτησε με την ομάδα του στο Τυρκουάζ Χαλή υπό τους ήχους του Ζορμπά. Πίσω όμως από αυτή την εμφάνιση κρύβεται κάτι βαθύτερα, ο μικρός πρίγκιπας. Και όπως είπε και ο ίδιος, ήθελα λέει να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι αόρατα στο μάτι. Μόνο με την καρδιά μπορεί κανείς να δει σωστά τα ουσιαστικά. Τι όμορφο, τι όμορφο. Και είπε επίσης ότι υπάρχει κάτι βαθιά ποιητικό στο να προστατεύεις τα πράγματα που αγαπάς, ακριβώς όπως το τριαντάφυλλο στην ιστορία του μικρού πρίγκιπα. Αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αγάπης. Το έχουμε ξαναπεί, η αγάπη τα κερδίζει όλα και αυτά τα διαβάζω γιατί αυτά είναι αυτά που θέλουμε να επικοινωνούμε εδώ σε αυτή την παρέα σίγουρα. Και θέλω να σας πω ότι ούτε κι εσείς να σταματάτε να προσπαθείτε και να μην σταματάτε να νιώθετε και το παιδάκι μέσα μας, έτσι να το φροντίζουμε λίγο έξτρα κάποιες μέρες. Και έτσι συγκινημένοι πάμε να ακούσουμε Νατάσα Αποφίλιο και Μανώλη Φάμελο.

Love is back εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός πια, 31 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή, το μικρόφωνο πήγα να πω, το θερμόμετρο στο Ηράκλειο, 33 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και όπως σας είπα και νωρίτερα και το απογευματάκι θα έχει τη ζεστούλα του, είναι ωραία μέρα για βολτίτσα σήμερα, έτσι καλοκαιρινή γλυκιά βραδιά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, είναι από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι εφιγραντήρες και το μέχρι δεν μπορεί να σταματήσει πολύ. Πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε έτσι ερωτικά. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ακούμε Νίνο και Ερωτά μου.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Μη το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
11: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και επιστές Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Την Man I Need, Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Νομίζω και πάρα πολλοί από εσάς κάνατε το πρώτο σας μπάνιο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Βέβαια πήγα νότια. Και νότια, ξέρετε, τα νερά είναι παγωμένα. Οπότε πάρα πολύ θαραλέα έκανα μια βουτιά και βγήκα. Αυτό ήταν το πρώτο μου μπάνιο. Και μετά σκέφτηκα ότι δεν έβγαλα ούτε μία φωτογραφία. Δεν έβγαλα μία φωτογραφία από το πρώτο μου μπάνιο, που το κάνω συνήθως, αλλά τώρα ξεχάστηκε. Αλλά είναι μία όμορφη στιγμή που ήθελα να την έχω. Κάθε χρόνο θέλω να την έχω. Και μιας και μιλάμε για όμορφες στιγμές που αξίζει να κρατήσουμε έτσι για πάντα, το Σμαραγδένιο Όνειρο είναι δίπλα μας για κάθε σημαντική περίσταση της ζωής μας, με βαπτιστικά πακέτα, εντυπωσιακό στολισμό και επαγγελματική φωτογράφηση, πάντα με ιδιαίτερη αισθητική και προσοχή στη λεπτομέρεια. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 330 370. Είδα και το Σάκη που έρχεται και έχασα την ψυχραιμία μου. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά και Δεν έχει σίδερα η καρδιά.

0: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Ήταν η Miley Cyrus, Flowers. Και πάμε, δεν μπορώ να μη σχολιάσω τους Metallica που είχαν τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ το Σάββατο που μας πέρασε και μαζεύτηκαν σχεδόν 80.000 θεατές, για να μην πούμε και παραπάνω. Θέλω να σας πω τώρα κάτι που έγινε έτσι πολύ wow. Το Γεωδυναμικό λοιπόν Ινστιτούτο κατέγραψε μικρές σεισμικές δονήσεις από τον παλμό του κοινού. Αυτά λέγονται concert quakes. Το κοινό λοιπόν χοροπηδούσε τόσο συγχρονισμένα, δημιουργώντας ασθενείς δονήσεις στο έδαφος. Μικροσεισμούς θα πούμε. Τι ωραία, τι όμορφα. Και αυτούς τους σεισμούς θέλουμε, είναι η αλήθεια. Να πούμε και ότι το κοινό τους αποθέωσε όταν τραγούδησαν το θρυλικό Ζορμπά. Έπαιξαν, με συγχωρείτε, το θρυλικό Ζορμπά και τραγούδησαν το «Δε χωράς πουθενά» από τις δικές μας τρύπες. Υπέροχο θέαμα, ζήλεψα πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Και μου είχε πει η μαμά μου, θέλω να πάω, και τώρα έτσι λίγο στενοχωρητικά, έπρεπε να της είχα κλείσει εισιτήριο, να πηγαίναμε παρεούλα. Δεν πειράζει, next time. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι διενεργεί σε αιτήσια βάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει πιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι η διεύθυνση είναι θα τη βρείτε δηλαδή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι δεν μπορεί να είναι άλλο από το Αιγαίο. Υπέροχη αναβίση, πάμε να την ακούσουμε.

0: κάλεσα, Τζιγιάννης, να είσαι εκεί. Λαύρη Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια. Και στο κόσμημα ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του κάθε ενός. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι φοράμε να αισθανόμαστε όμορφα με αυτό. Εκεί θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ξεχωρίζει. Να πούμε ότι το κόσμημα ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
4: Υγιές δέρμα σημαίνει ισορροπημένη ενυδάτωση και προστασία από το στρες. Αποφύγετε τη θαμπάδα με αντιοξυδωτικά, ενυδατικές κρέμες, τακτικό επιοπίλινγκ, καθημερινή χρήση SPF, ασφαλώς καθαρισμό πρωί και βράδυ, εβδομαδιαία μάσκα προσώπου και υγιεινή διατροφή.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα είμαστε παρεούλα για ακόμη μία ώρα. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Γιώργος Τσαλίκης, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας και συμφωνώ. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, αν σας αρέσει η μουσική, που σας αρέσει, το ξέρω, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Θα σας πω τώρα τα δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom ή ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU ή τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating Hydrating, δεν μπορώ χωρίς την προφορά, καταλαβαίνετε, από το Element Overwhelming Beauty και τρεις ζωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Τώρα εσείς τι έχετε να κάνετε? Στέλνετε ένα μήνυμα με τη λέξη μουσική και δίπλα γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού που είναι ο αριθμός. Τι έχω πάθει σήμερα, με ματιάσανε. Λοιπόν, το Viber του σταθμού είναι 69 56 64 10 28. Στέλνετε τη λέξη λοιπόν μουσική με το ονοματεπώνυμό σας δίπλα και ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας στείλουμε. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου και να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου. Και ήρθε η ώρα του καιρού. Είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Δεν θα σταματήσω να το λέω έτσι, να τον φέρουμε κι άλλο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Μισό λεπτό και να σας πω. Όχι, συνεχίζουμε έτσι από εδώ και πέρα καλοκαίρι. Βγάλτε τα καλοκαιρινά, βγάλτε τα μαγιό, γιατί το Σαββατοκύριακο, ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ αέρα, να πάμε θάλασσα. Λοιπόν, 31 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. 33 ήταν η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και βλέπω 5 με 6 μποφόρ. Το θέμα λίγο το αεράκι, γιατί έχει και την υγρασία του. Να έτσι δροσιζόμαστε λιγάκι. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Πάντα δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης με οικονομία. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, μπορείτε να βρείτε ηλιακούς ερμοσύμβονες και πάρα πολλά ακόμη. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και καταλάβετε, θα το πάτησα. Πάμε να ακούσουμε Σταβέντο και Μελίνα Σλανίδου, Νερό και Χώμα. Συγγνώμη για τη διακοπή.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Αγαπημένη αναβίση και αγαπημένη εξαίρεση, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να αφιερώσω το τραγούδι που μόλις έπαιξε στον Αλέξη στην Πάρο, Ράνια Πίλα.
1: Γεια σας. Ποιος είναι ο Αλέξης από την Πάρο?
0: Ο Αλέξης από την Πάρο είναι αγαπημένος φίλος και lover. Ακροατής.
1: Είναι ο Αλέξης από την Πάρο που έκανε ένα προζύμι και έβαλε το όνομά.
0: Ναι, μην τα σχολιάζουμε. Όχι, αυτά, γιατί θα το ματιάσουμε. Πρέπει να το ρωτήσω τι κάνει αυτό το προζύμι. Τώρα κάνει φακές.
1: Α, εντάξει.
0: Κάνει φακές τώρα, μου έστειλε. Τα φιλιά μου, Αλέξη μου. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι άλλο, Ράνια μου. Δεν ξέρω τώρα είναι για καλό μας τώρα εμείς που είμαστε καινούριες. Αλλά έχουμε podcast session εδώ στο Love Cafe και δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσει ο κόσμος, όποιος θέλει και αισθάνεται ότι έχει φωνή και έχει ιδέες, το δικό του επεισόδιο όπως ακριβώς το έχει φανταστεί. Βέβαια, αυτός ο κόσμος που θα έρθει μπορεί να είναι ο επόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός. Εδώ θέλω να δω τα μάτια, να δείτε τα μάτια της Ράνιας που μιλάει.
1: Γούρλος. Λοιπόν, άκουσαμε λίγο. Μήπως να κάνουμε εμείς στην αρχή να κάνουμε ένα podcast.
0: Μήπως να ξεκινήσουμε εμείς και να έρθει μετά και ο κόσμος. Είναι πανεύκολο, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε.
1: Τι?
0: Μπαίνουμε στο love1028.gr, κλείνουμε το ραντεβού μας και είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την εμπειρία έτσι όλοι από κοντά με τον εξοπλισμό τον ωραίο εδώ του Love Radio Crete 102.
1: Υπερσύγχρονος εξοπλισμός. Δεν το έχετε δει. Να έρθετε να το δείτε. Μπορείς να το τραβήξουμε και ένα βίντεο.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι το Love Cafe βρίσκεται στο Καψής Αστόρια. Είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει εδώ. Πού είναι το Καψής Αστόρια? Είναι στη

0: γνωρίζετε, στην πλατεία Ελευθερίας ή η είσοδος, να ξέρετε, είναι από τον πεζόδρομο Σαποτιέ. Είναι πανεύκολο, κεντρικά. Και...
1: πιο κεντρικά δεν γίνεται.
0: Εγώ θα μείνω για λίγο ακόμη εδώ. Μήλε. Αλλά έρχεται η Ράνια Πιλάλη και θα σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 4. Είναι μια κούκλα, έχει και τις μπούκλες της σήμερα. Φτύστε τη. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και έμεινα εδώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νωρίτερα λοιπόν μου έστειλε η Αντιγόνη, που είναι και κολλητή μου, είναι και συντέκνησά μου, δηλαδή έχω βαφτίσει το παιδάκι της. Μου έστειλε φωτογραφίες που ο Μιχάλης πήγε και έκανε υπασία. Δεν μπορώ, με πόνι. Και μου λέει ότι είπε ο μικρός στην κοπέλα που κρατούσε το πόνι του, λέει, δεν πάει πιο γρήγορα αυτό. Δεν μπορώ. Ή το έχει φανταστεί αλλιώς το παιδί. Τα αγαπώ τα παιδιά. Και ξέρετε τι άλλο κατάλαβα? Ότι τα παιδιά, λοιπόν. Να, τώρα το Σάββατο που έκανα την πρώτη μου βουτιά, ήταν και η φίλη μου η Στέλλα με τη μικρή την Εβίνα. Η Εβίνα πόσο να είναι? Να είναι 7, 8, παραπάνω δεν είναι. Λοιπόν, εγώ είχα παγώσει και εκείνη ήταν μέσα ασταμάτητα, κολυμπούσε ασταμάτητα. Τι λέω, δεν κρυώνεις? Μου λέει, είναι υπέροχο το νερό. Δεν μπορώ, έτσι είναι τα παιδιά, είναι υπέροχα τα παιδιά. Και ξέρετε τι άλλο είναι υπέροχο? Η εταιρεία Σκαβολίνη. Εκεί που η κουζίνα γίνεται ένας χώρος που συνδυάζει άνεση, εργονομία και μοναδικό design. Η εταιρεία προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία κάθε κατασκευής. Και θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Τώρα θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργύρο και Τίποτα Εσύ, και εγώ θα επιστρέψω σε λίγο να σας πω τις ευχές μου, τις ωραίες, ξέρετε. Και μετά έρχεται η Ράνια Πιλάλη να σας κάνει παρεούλα. Επιστρέφω.

Bangles και Manic Monday. Πολύ πολύ σωστά, Manic Monday σήμερα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Το ραντεβού μας είναι φυσικά αύριο στις 10, 10 sharp. Και μέχρι τότε να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
9: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
8: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
9: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
8: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
10: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
8: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
11: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Και ξεκινάμε παρέα με Πέγκι Ζήνα.

Carpenter, please, please, please. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Θα είμαστε παρέως και τις 4. Έχει μπει, όπως είπα και προηγουμένως, το καλοκαίρι για τα καλά. Η ζέστη είναι οριακά αφόρητη, για τη δική μου άποψη βέβαια πάντα, καθώς δεν μπορώ και την πολύ ζέστη. Ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο 32-33 βαθμοί Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Έχει βέβαια έτσι μια αραιή συννεφιά, έχει και τα μποφόρ, αλλά όπως και να το κάνουμε έχει 33 βαθμούς Κελσίου που θα είναι η μέγιστη, όπως είπαμε εδώ κάπου τις 3 το μεσημέρι θα φτάσει. Στο Ρέθυμνο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με 6 μποφόρ εκεί, και στον Άγιο Νικόλαο στους 34 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ και μια αραιή συννεφιά. Γενικά ο καιρός είναι ωραίος, είναι καλοκαιρινός, πήγαμε και τη θάλασσά μας, κάναμε και το πρώτο μας τον μπάνιο την Κυριακή, πήραμε έτσι και ένα αχνό χρωματάκι, καλά ήταν, ελπίζουμε είστε καλύτερα. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το love1028.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο website μας να μας ακούσετε, να δείτε και το πρόγραμμα του σταθμού και τα νέα μας και όλα. Πάμε σε Νίκο Απέργη, Αυτά τα χείλη, και επιστρέφουμε να πούμε και άλλα, διαγωνισμούς και πολλά πολλά ακόμη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αντώνης Ρέμος, Φεγγάρια Χάρτινα, Love Radio Κρήτης 102,8. Τώρα που έχουν πιάσει ζέστες, μήπως θέλετε ένα κλιματιστικό? Η αλήθεια είναι ότι είναι απαραίτητο. Αν θέλετε ένα κλιματιστικό, αν θέλετε ένα διπλό στρώμα, 4 θεραπείες προσώπου, Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty ή 3 δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center, και αν σας αρέσει και η μουσική, που εννοείται και σας αρέσει, είμαι σίγουρη για αυτό, τότε μπείτε και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει αυτά τα μοναδικά δώρα. Τι θα κάνετε τώρα? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956-64-10-28 και γράψτε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθήστε μετά τις οδηγίες που θα σας σταλούν και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα. Είναι σούπερ διαγωνισμός, οπότε μην το χάσετε, και είναι και πολύ διασκεδαστικό κατά την άποψή μου, καθώς το έχω κάνει έτσι για να το δω, όχι γιατί δεν μπορώ να συμμετέχω δυστυχώς, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακούμε Enrique Iglesias και Hero.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
12: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι. Λαύρα Ντιοκρίτης 102,8. Μαζί με το καλοκαιρινό, το κλίμα, την καλοκαιρινή τη διάθεση. Ταιριάζει και λίγο θαλασσινό και λίγο ψαράκι. Και αν τα αγαπάτε και εσείς όπως και εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα, όπου η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές, όπου είναι η φρεσκάδα, η βιωσιμότητα και η δημιουργικότητα. Επίσης, συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Είναι μια εμπειρία που ενθουσιάζει όλους όσους το επισκεφθούν. Και αν θέλετε να είστε και εσείς ένας από αυτούς, δεν έχετε παρά να πάτε Σοφοκλή Βενιζέλου 9 στην παραλιακή μας ή να καλέσετε στο 28 10 30 07 79 για να κλείσετε και ένα τραπέζι. Καθώς τώρα ανεβαίνει η διάθεση, ανεβαίνει η διάθεση για θάλασσα και θαλασσινά, και μπορεί και να είναι λίγο sold out, που ποιος ξέρει. Οπότε καλό είναι να έχετε προνοήσει να κλείσετε το τραπεζάκι σας, να πάτε εκεί να απολαύσετε φρέσκα θαλασσινά και να περάσετε όμορφα. Ακούμε Whitney Houston, I Have Nothing. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Δέσποινα Βανδύ και θα ήθελα, Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και εγώ θα ήθελα να γίνει μια καθημερινή συνήθεια η αντιλιακή προστασία, καθώς κυκλοφορούν κάποιοι επικίνδυνοι μύθοι γύρω από αυτήν, όπως το «μία φορά έβαλα αρκεί», δηλαδή έβαλα αντιλιακό το πρωί, άρα είμαι καλυμμένος για όλη την ημέρα. Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει. Ένας άλλος μύθος που κυκλοφορεί είναι ότι δεν χρειάζομαι σήμερα αντιλιακό, καθώς έχει συννεφιά, ή δεν πάω παραλία και θα μείνω στην πόλη, οπότε δεν θα φάλω αντιλιακό. Ή ένας άλλος μύθος, όπως το έχω μαυρίσει και δεν χρειάζομαι πλέον αντιλιακό. Είναι όλα λάθος. Το αντιλιακό είναι καθημερινή συνήθεια που πρέπει να μας γίνει νοοτροπία, να μας προστατέψει από αυτό το καρκίνο του δέρματος, που είναι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στον άνθρωπο, όπου είναι και η συχνότερη μορφή νόσου, πιο επικίνδυνη, το γνωστό αυτό το μελάνωμα. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε καθημερινά αντιλιακό. Είτε πάμε στην παραλία, είτε δεν πάμε, είτε κάτσουμε λίγο στο σπίτι, μπορεί να βγούμε έστω και λίγο έξω για να πετάξουμε τα σκουπίδια για παράδειγμα, πάλι πρέπει να φοράμε αντιλιακό, τουλάχιστον στο πρόσωπο. Δεν είναι γυναικεία υπόθεση, είναι η υπόθεση όλων μας. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary. Περιμένω σίγουρα Γιάννη Καπνίδη να μου στείλει μήνυμα μετά από αυτό. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Έλα ψυχούλα μου, Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, πέρασε κιόλας πρώτη ώρα που είμαστε παρέα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω για εσάς. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον, όπως πάντα. Εκεί στο κατάστημα που βρίσκεται Μίνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες, θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επαγγελματίας, εκεί θα βρείτε τα πάντα που χρειάζεστε. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς, έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο, έχουν ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Μπορείτε να καλέσετε και στο 28 10 22 86 27 να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και γρήγορα, να είστε σίγουροι για αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλησπέρα και πάλι, λίγα λεπτά μετά τη 2, Δευτέρα, 11 του Μάη. Θα είμαστε παρέα έως και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Δεύτερη ώρα ξεκινάμε με αβεντούρα και obsession.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες. Love Radio Κρήτης 102,8. Πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο ντουέτο. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και αν ψάχνετε για φρέσκα θαλασσινά που πραγματικά ξεχωρίζουν, σας έχω την πρόταση, το εστιατόριο Καστέλα. Να ξέρετε, είναι το ιδανικό μέρος. Τώρα εκεί στη θάλασσα δίπλα, στο τραπεζάκι που βλέπεις θάλασσα, σε χτυπάει και λίγο η αλμύρα, τη μυρίζεις δηλαδή. Εκεί θα βρείτε γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που νιώθεις τη θάλασσα και στο πιάτο σου. Ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που μετατρέπει το τραπέζι σε μια γιορτή. Εγώ προσωπικά κάθε φορά που πηγαίνω φεύγω γεμάτη ενέργεια, γεμάτη γεύσεις, γεμάτη γενικά. Και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Η Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια, τα κούνια για καρφιά.

Summertime Sadness από Lana Del Rey στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και είναι Δευτέρα, οπότε πάμε να δούμε τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 17 Μαΐου. Ξεκινάμε με τον Κριό. Κριέ, νέα οικονομικά ανοίγματα και συμφωνίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα εισοδήματά σου. Μία επαγγελματική ευκαιρία εμφανίζεται τώρα. Ταύρη, μπαίνεις σε μια πολύ όμορφη φάση όπου κάνεις ένα γενικό restart στη ζωή σου, Ταύρε. Τώρα μπορείς να αλλάξεις ό,τι θες, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Δίδυμε, πατάς ένα μικρό pause στο χάος της καθημερινότητας και ετοιμάζεις ένα δυναμικό comeback μέσα στο επόμενο μάλλον διάστημα. Καρκίνος, νέες γνωριμίες για τους καρκίνους. Φίλοι και επαγγελματικές επαφές μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά σε ένα σημαντικό στόχο ή σε μια ευκαιρία που περιμένεις καιρό. Λέοντες, εξελίξεις την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου με μια νέα επαγγελματική προοπτική ή συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σου. Παρθένος, ένα άτομο ή μια κατάσταση σου ανοίγουν νέους ορίζοντες, Παρθένε, και αποφασίζεις να αλλάξεις ό,τι ήξερες. Ένα ταξίδι ίσως είναι η απάντηση στα προβλήματά σου. Ζυγή, αρχίζεις και αποκτάς καλύτερη σχέση με τον τραπεζικό σου λογαριασμό, ενώ μία εξέλιξη γύρω από, από ένα γραφειοκρατικό μάλλον ζήτημα σε ανακουφίζει. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε και τα υπόλοιπα. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Έτσι σε θέλω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αν

2. I only want you when you're και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

25 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Γι' αυτό μην το αφήνετε τελευταία στιγμή, τιμή εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ. Πέγκι Ζήνα θα ακούσουμε τώρα και Ματώνω.

Love Radio Κρήτης 102,8. Je ne sais pas.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ήταν η όνειρά μου, εμένα να θυμάσαι, Love Radio Crete 102,8. Πλησιάζει και ο ημιτελικός όπου θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο. Και εδώ βλέπω ότι έχει απαντήσει σε διάφορους μάλλον followers του. Σε μια ερώτηση που του λέει ένας follower ότι όταν σου λένε αν θα μας το φέρεις σε αγχώνει, σου δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος, αν θα σου πούνε Ακύλα τελικά δεν μας το έφερες. Και απάντησε ότι μερικές φορές του δημιουργεί ένα άγχος γιατί φοβάται πως αν δεν έρθει η πρώτη θέση θα θεωρηθεί αποτυχία. Η θέση βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και θα κάνει ό,τι μπορεί για να μας κάνει υπερήφανος. Μα είμαστε ήδη υπερήφανοι, Ακύλα, ό,τι θέση και να μας φέρεις. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά που να κάνουν τις συσκευές σας να κρατήσουν περισσότερο. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε επίσης και καθαριστικά για τις συσκευές και απολυματικά κλιματιστικών. 2810 22 86 27 είναι και το τηλέφωνο που μπορείτε να παίρνετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Ακούμε Απών και Προβλήματα.

All around the world. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Ήμασταν μαζί από τη μία για τις 3 ώρες που πέρασαν. Κοντεύει 4 όμως και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα δώσω τη σκητάλη στο αναγαπημένο μας Χάρη Γαρφαλάκη να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 1 η ώρα εδώ. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας που διάβασα και είναι ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει τις τελευταίες μέρες. Η καθημερινότητα σου είναι το όνειρο κάποιου άλλου, γι' αυτό να είσαι ευγνώμων κάθε μέρα. Αυτά από εμένα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 για αυτό το απόγευμα Δευτέρας, το οποίο θα περάσουμε μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας έως και τις 7.

Ξεκινάμε και σήμερα. Μεσάκι Ρουβά και να μ' αγαπάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήταν και χθες εκπληκτικό στο Your Face Unfamiliar. Απόγευμα Δευτέρας, ο μήνας είχε 11. Είστε σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε για μουσική.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Callum Scott και Whitney Houston. Έμα είναι full in love. Γι' αυτό το ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κράτησα λίγο τη Ράνια Πιλάλη εδώ μαζί μου για να κάνουμε λίγο το πρώτο μικρόφωνο σήμερα. Παρεούλα.
1: Παρέα, ναι, έτσι. Σε θέλω, στη βαρέα μου.
0: Έλα, ρε, παιδί.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Θέλω κι εγώ γιατί μου αρέσει πολύ όταν μιλάμε μαζί. Είτε on, μπροστά το μικρόφωνο, είτε και πίσω. Αλλά έχω ένα προβληματισμό και λίγο θέλω να το μοιραστώ με τη Ράνια σήμερα. Με κάποιον βέβαια, αλλά.
1: Σε ακούω, είμαι εγώ μπροστά σου.
0: Ξυπνάω πρωί. Ξέρεις, από αυτό το ξυπνάω, ανοίγω το κινητό, πώς θα πάω στη δουλειά και όλα αυτά Δευτέρα. Σήμερα τσαγκαρό Δευτέρα και βλέπω ένα post που λέει «Ξοδεύει αλόγιστα η 34χρονη Κούστα για την κολλητή της αναβίση αγόρασε σπίτι στη Σοφία στη Νέα Υόρκη». Link στο πρώτο σχόλιο.
1: Σχόλιο.
0: Έχασα τα λόγια μου. Σχόλιο. Και σκέφτομαι και λέω «Οι παρέες με εμένα μήπως έχουν πρόβλημα».
1: Μήπως πρέπει να αλλάξω παρέα.
0: Μήπως εν τέλει οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας καθορίζουν αν έχουμε σπίτι στη Νέα Υόρκη. Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη. Εδώ στο Μασταμπά εννοώ.
1: Εσύ είτε στο Μασταμπά. Ή έτσι μια γούβα, κάτι.
0: Ωραίες και οι γούβες. Ναι. Ένα κάτι της. Μην είναι μεγάλο. Δεν θέλω εγώ πισίνες και πολυτέλειες.
1: Ναι, οι δικοί μας φίλοι με το ζόρι μας παίρνουν ένα δώρο στα γενέθλιά μας.
0: Εμένα ούτε αυτό.
1: Σπίτι, ούτε αυτό. Είδες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κάτι δεν έχει γίνει σωστά.
1: Και έτσι ξύπνησε, δηλαδή, πρωί
0: ναι,
1: πρωί.
0: Δευτέρα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μου. Ευτυχώς έχουμε τον Βασίλη στο Κάζα Ντονάτο και δίνει δώρο επιταγή.
1: Φαγητάκι. Να είναι καλά ο Βασίλη.
0: Να είναι
1: γιατί
0: καλά.
1: Γιατί περιμέναμε από τους φίλους μας, χάρη σωθήκαμε.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε Άννα Βύση και Αιγαία φυσικά.
1: Θα κάτσω κι άλλο.
0: Έτσι.
1: Να πορέψουμε.
0: Γιατί τώρα το κορίτσι έχει, είναι φουλ καλοκαιρινό και είμαστε έτοιμοι για να το ζήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η Άννα Βύση μας το χαρίζει το Αιγαίο της. Μήπως θα ήθελες να πάμε και στο ΆΚΑ, βρε παιδί μου, το Σεπτέμβρη.
1: Πάρα πολύ θέλω.
0: Θα είναι και η Κούστα εκεί λογικά, να ξοδεύει.
1: Έχουμε πρόσκληση, να ξέρεις. Εγώ προσωπικά, αλλά άμα θες, θα σε πάρω μαζί μου.
0: Θέλω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Γιώργος Λιβάνης και να είσαι ευτυχισμένη στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Αφήνουμε τη Ράνια την Πιλάλη να συνεχίσει το πρόγραμμά της. Μας κάνει παρέα κάθε μεσημέρι από τη 1 έως και τις 4. Είναι εβδομάδα που γενικότερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βιέννη, στη Eurovision. Αύριο, στον πρώτο ημιτελικό, την Τρίτη λοιπόν, 12 του μήνα, ο Ακύλας θα δώσει το παρόν με το Φέρτο. Νομίζω ότι θα γίνει ένας μικρός χαμούλης. Τα σχόλια είναι πολλά. Κάποια καλά, κάποια κακά. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Σίγουρα όμως αυτό το παλικάρι κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα. Οπότε δεν ασχολείται με κανέναν που θέλει να ρίξει λίγη λάσπη. Η Αντιγόνη επίσης στην Κύπρο την Πέμπτη διαγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό. Και το Σαββατάκι πάμε για τον τελικό της Eurovision. Τι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι μαζί με Eurovision? Πάντα Casa Donato Pizza. Φροντίστε να παραγγείλετε από πριν, να είστε έτοιμο πόλεμοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι παραγγελίες εκείνη την ώρα θα είναι πολλές. Μην είστε αυτή τη τελευταία στιγμή, πάρτε νωρίς το απόγευμα, κάντε την παραγγελία σας και με το που αρχίσει να παίζει το anthem της Eurovision, να είναι το κουτί στη θέση του στο τραπέζι μπροστά. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ παρέα σας. Να πω ότι στο 28 10 37 13 70 θα κάνετε την παραγγελία σας για να απολαύσετε πίτσα μαζί με Eurovision. Ο καλύτερος συνδυασμός νομίζω.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Ενταλέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και για να είναι και αυτά χαρούμενα μαζί με εμάς, πάμε Pet Shop Mallis. Η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop σε όλη την Κρήτη με 10 καταστήματα. Παντού μπορούμε να βρούμε το αγαπημένο μας και στο petshopmallis.gr.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μέλισσες αγαπημένες και κρυφά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το αγαπημένο μας συγκρότημα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Έχουμε μοιραστεί πάρα πολλές στιγμές. Έχουμε κάνει secret show. Έχουμε κάνει παιχνιδομαζέματα, δωροσκορπίσματα. Αμέτρητα love stories. Πολλές συνεντεύξεις, καλοκαιρινές συναυλίες. Και νομίζω ότι οι μέλισσες είναι. Υπάρχει ένας γάμος. Και ας μην υπάρχουν τα χαρτιά στο ληξιαρχείο. Αυτή την περίοδο οι μέλισσες ζουν σε μια παράνοια, να το πω. Σε πολλά ταξίδια, να το πω. Έχουν αυτό το tour Καναδά, Αυστραλία και Αμερική. Έχει ήδη γίνει η συναυλία του στη Νέα Νιόρκη, στη Βοστόνη. Και νομίζω ο επόμενος σταθμός είναι το Μόντρεαλ στις 15 του μήνα. Πάνε Σικάγο, πάνε Τορόντο, πάνε Λος Άντζελες, πάνε Αδελαϊδα, Σίδνεϊ, πάνε στην άλλη μεριά δηλαδή, στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Μπρίσμπεϊν. Παντού, παντού θα βρεθούν οι μέλισσες, είτε να βρουν Έλληνες αγαπημένους, είτε να κάνουν έτσι και τους υπόλοιπους λαούς να κουνηθούν στους ρυθμούς τους. Πολύ καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε, είναι δεδομένη βέβαια, γιατί αυτά τα παιδιά είναι υπερταλαντούχα. Όπως είναι και οι άνθρωποι που φτιάχνουν και τα έπιπλά μας. Τα έπιπλα τα οποία αγαπάμε έρχονται από την Kay Domestica Bike της Τάκης. Εκεί στις Μοίρες Ηρακλείου θα βρούμε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων πολύ καταξιωμένων στο δικό τους το χώρο, που θέλουν να φτιάξουν το καλύτερο, την κουζίνα μας, την επίπλωσή μας γενικότερα, την ντουλάπα, την πόρτα, οτιδήποτε θέλουμε. Instagram και Facebook και η κάτω παύλα Domestica έρχονται στο χώρο σας, μελετούν και φτιάχνετε μαζί αυτό που εσείς ονειρεύεστε. Πάμε για Taylor.

Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι σωστά στο Love Radio Crete 102,8. Δευτέρουλα σήμερα, τσάκαρο Δευτερούλα, 11 του Μάη. Είναι λίγο μετά τις 5 και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας.

Θες να βανδεί και Mente Fuerte με την Πανσέληνο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ και νομίζω ότι και την Δες να βανδεί την έκανε έτσι ξανά την υπέροχη θεά που έχουμε αγαπήσει με τα τραγούδια που μας χαρίζει συνεχώς τόσα χρόνια. 30 και χρόνια η Δες να βανδεί. Είναι Queen, πραγματικά. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος. Αν τώρα και εσάς σας άρεσε αυτό το τραγούδι, ήρθε η ώρα να του βάλετε καλό βαθμό. Θα ψηφίσετε λοιπόν και εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα μας βοηθήσετε να φτιάξουμε το μουσικό πρόγραμμα του σταθμού και θα κερδίσετε δωράκια. Τα δωράκια τι είναι, πολλά και μεγάλα. Ένα διπλό στρώμα για τους αγαπημένους σας ή για εσάς τους ίδιους και τους αγαπημένους σας από τη MediaStrom. Ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic Q Black 9000 BTU. Element Overwhelming Beauty με 4 θεραπείες προσώπου, Ceramic Hydrating και 3 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hodo Center. Τι χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού. Το τηλέφωνο θέλω να το αποθηκεύσετε, το λέω ξανά και ξανά. Είναι το 6956-641028. Θα γράψετε τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας, θα σας στείλουμε ένα link στο χώρο σας και στο χρόνο σας, θα γίνει αυτός θα ψηφίσετε τα τραγούδια σας. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, σε μία εβδομάδα, θα γίνει κλήρωση για τα δωράκια. Το επόμενο τραγούδι επίσης βάλτε του καλό βαθμό γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Λέων Ο Φάθενς και Μαρίνα Σάτι και ο τίτλος του εδώ.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven στο Love Radio Crete's. Και εμείς είμαστε εδώ, παρεούλα, ο Χάρης, ο Γαρεφάλαξης μαζί σας, όπως κάθε βδομάδα, κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις καθημερινές από τις 4 έως και τις 7. Να στείλω ένα τεράστιο φιλί στη Μαρίανα την Πατρονικόλα, που μου λείπει πάρα πολύ αυτή την περίοδο, το γνωρίζει κιόλας. Είναι εκεί στη Χερσόνησο, στο Ιφηγένεια Μύθικ Retreat. Είναι σήμερα 11 του Μάη και σαν σήμερα το 330 έρχεται το Βυζάντιο και μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από το Μέγα Κωνσταντίνο. Ή Κωνσταντινούπολη φυσικά, γιατί ήταν και ταπεινός άνθρωπος αυτός ο Μέγας ο Κωνσταντίνος. Δεν ήθελε να δώσει το όνομά του σε μια πόλη, αλλά έτσι έγινε. Γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πόλη που αργότερα θα γνωρίσουμε φυσικά και θα αγαπήσουμε, θα γίνει το επίκεντρο της ιστορίας. Εντάξει, σήμερα δεν είναι ελληνική, παρόλα αυτά έχει σημάδια πολλά πολλά από την τότε εποχή. Έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην πορεία της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής και καταλαβαίνετε ότι είναι έτσι ένα μέρος του κόσμου που ειδικά σε εμάς τους Έλληνες έχει μια φόρτιση παραπάνω, θα πω εγώ. Πάμε για να δούμε τα έπιπλά μας τα αγαπημένα. Πού θα τα βρούμε τα έπιπλά μας τα ωραία? Φυσικά στις Μύρες Ηρακλείου. Και η κάτω παύλα Domestica by Κτιστάκης. Είναι αυτό το ωραίο που πάμε και βρίσκουμε τους ανθρώπους που μαζί τους ονειρευόμαστε το χώρο που θέλουμε να φτιάξουμε και αυτοί το υλοποιούν. Τι ωραιότερο να έχουμε κάπως στο μυαλό μας κάτι και αυτοί να το φτιάξουν για εμάς. Αν τώρα τίποτα από αυτά δεν είναι στο μυαλό σας, μπορούν να σας βοηθήσουν με πολύ ωραίες λύσεις και μπορείτε και εσείς να δείτε τη δουλειά τους στο Facebook και στο Instagram και η κάτω παύλα Domestica. Έρχονται στο χώρο σας όπου και αν βρίσκεστε και παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης είτε για σπίτι είτε για ξενοδοχείο. Νίκος Βέρτης για τη συνέχεια και αν είσαι ένα στέλνο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ιωάννου 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
3: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
2: Άρχοντα.

Αυτός είναι ο Ed Sheeran και Perfect. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα υπέροχο τραγούδι, πολύ πολύ τσιγλικό και ρομαντικό. Και έτσι γλυκά και ρομαντικά θα πάμε στις Queen Bees, αυτές τις βασίλισσες μέλισσες, με αυτή τη θεατρική ομάδα που έχουν επιστρέψει δυναμικά, πολύ δυναμικά θα πω, με την παράσταση «Μαμά». Είναι μια έτσι σύγχρονη, μια καθηλωτική ιστορία που μιλάει για μια διαφορετική έννοια της μαμάς. Όχι τη μαμά που είναι χαρούμενη και τρέχει στο δάσος, αλλά τη μαμά που πιέζεται, τη μαμά που νιώθει μόνη της, τη μαμά που έτσι κάπως το βιώνει λίγο δύσκολα όλο αυτό το κομμάτι, έχει φτάσει στο όριά της και πάμε να δούμε λίγο την ιστορία της Τέρι. Αυτό είναι το όμορφο. Αυτή είναι η μαμά από την Queen Bees. Η Queen Bees φυσικά με πρωτοπόρο την κυρία έτσι, Κωνσταντίνα Πάλι, είναι σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του έργου. Την κυρία Ευαγγελία Γούλα που είναι στο διάκοσμο και παίζουν η Μαρία Λεδάκη, η Ζωή Καραμπέγιου και η Ελευθερία Στινατσάκη. Η Μαρία μας, αυτό το κορίτσι που τόσο πολύ αγαπάμε και την ακούτε κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις από τις 6 έως και τις 10. Ξεκίνησε λοιπόν με παραστάσεις 16, 17 και 18 το Σάββατο που μας έρχεται, Κυριακή και Δευτέρα του Μάη, στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Αλλά η αγάπη σας είναι τόση που έγινε sold out. Οπότε βάλαμε νέες παραστάσεις στις 23 και στις 24. Όχι εγώ δηλαδή, αλλά Queen Bees. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει λοιπόν να γίνει δουλίτσα. Να πάμε και σε αυτές, μήπως βάλουμε και άλλες παραστάσεις μετά για να το ζήσουμε όλοι μαζί παρέα. Για να δούμε, φανταστείτε να παίξει ένα μήνα ολόκληρο. Φιλιά πολλά σε όλες εκείνες τις κυρίες που κάνουν αυτά τα θέατρα, έτσι, πραγματικότητα. Και μας φέρνουν πιο κοντά σε έναν διαφορετικό κόσμο που δεν είναι και συνηθισμένος εδώ στο Ηράκλειο μας. Μετά το θέατρο ξέρετε που πάμε, στην πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Κάζα Ντονάτο Μαγική. Εκεί θα βρούμε υπέροχη πίτσα με υλικά που αγαπάμε, σαλάτες, μπεργκεράκια, οτιδήποτε άλλο εμείς επιθυμούμε. Στη Λεβίνου και Κονδυλάκη.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζαμπό ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι τρίτη ώρα εκπομπής Παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ με ένα καφεδάκι στο χέρι και με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπώ.

Αυτή είναι η Μελίνα Σλανίδου να με δικαιολογήσει εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πήρε και εσά το μάτι σα την κυρία την πράσινη, κυρία του Brooklyn. Την είδα στο Instagram και τη λάτρεψα. Είναι η κυρία Elizabeth Eaton Rosenthal. Είναι γνωστή ως Green Lady of Brooklyn. Είναι έτσι μια καλλιτέχνηδα. Προφανώς που έχει μετατρέψει την ίδια της τη ζωή σε ένα έργο τέχνης. Ζει στη Νέα Την Υόρκη. Είναι έτσι ευρύτερα γνωστή για την απόλυτη αφοσίωσή της στο πράσινο χρώμα. Πολύ φίλοι μου, και εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε βρίσκω πράσινο πάντα μου αρέσει καλύτερα από τα υπόλοιπα χρώματα. Ρούχα θέλετε, μαλλιά θέλετε, το σπίτι της θέλετε, τα αντικείμενά της, όλα κινούνται σε αποχρώσεις του πράσινου. Είναι αυτή η οπτική ταυτότητα που την κάνει σύμβολο, ε. Πριν αποκτήσει, λέει, αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα, έχει σπουδάσει τέχνη και εργάστηκε ως σχεδιάστρια υφασμάτων, δημιουργώντας, λέει, μάλιστα τα δικά της τα prints για μεγάλους οίκους μόδας. Ενώ είχε δική της επιχείρηση design. Η πορεία της συνδέεται έντονα με την καλλιτεχνική εκφρασή της και τη δημιουργικότητά της. Αντιμετωπίζει το χρώμα ως, όχι απλά λέει, ως αισθητική επιλογή, αλλά ως τρόπο ζωής με προσωπική ταυτότητα. Είναι η πράσινη κυρία. Θυμάστε την Ελένη τη Φιλίνη που είχε κάνει μια ταινία με τη γυναικάρα με τα πράσινα. Εντάξει, δεν της ταιριάζει ακριβώς αυτός ο τίτλος, αλλά είναι υπέροχη, γλυκύτατη, τη θέλω πάρα πολύ, φίλη μου. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια και Man I Need. Παίζει εδώ για σας το Love Radio Crete.

Πεγκυζίνα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να την αφήσω να τελειώσει και την κορώνα της. Το τραγούδι λέγεται Νόημα και το ακούτε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εκτός από ραδιόφωνο είμαστε και στο site. Και το site αυτό το οποίο μπορείτε να το κάνετε παρεάκι σας μέσα από το love1028.gr να το βρείτε. Είναι καινούριο, είναι ολόφρεσκο και μπορείτε και εσείς να είστε παρέα μας εκεί καθημερινά. Θα δείτε φυσικά τα νέα του σταθμού, θα ανακαλύψετε το πρόγραμμα των εκπομπών μας, που φυσικά το ξέρετε όλοι γιατί είμαστε καθημερινή παρέα. Και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά όπου και αν είστε εσείς, όπου και αν βρίσκεστε. Τώρα. Επειδή και το Σαββατοκύριακο το συζητούσαμε κάτι φίλους, μπορείτε να κάνετε podcast στο ραδιόφωνο μας. Το ξέρετε αυτό? Τι γίνεται τώρα? Δεν μπλέκεστε με το ραδιόφωνο, μην αγχωθείτε, όχι θα βγω στον αέρα και αυτά. Έρχεστε απλά, αν έχετε μια ιδέα για να κάνετε podcast, εκμεταλλεύεστε τις κονσόλες μας, τα μικρόφωνά μας, τους υπολογιστές μας, τις οθόνες μας, οτιδήποτε έχουμε, σε μια δική σας ώρα, off air, δεν θα ακουστεί στον αέρα κάτι και θα φτιάξετε το δικό σας podcast που μπορείτε να το ανεβάσετε στο δικό σας το YouTube, το κανάλι, στο Spotify, οπουδήποτε εσείς θέλετε, να κάνετε κάποια ηχογράφηση που μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο, οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. Μέσα από το site μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και να κάνετε τα πάντα ωραία όπως θέλετε. Δείτε τι καλοί που είμαστε, ε! Ένα κόστος μεγάλο για όσους κάνουν podcast, το γνωρίζουν καλά και δεν θέλουν να είναι στην παγίδα του κινητού, είναι το κόστος της ηχογράφησης. Και σε εμάς όλο αυτό γίνεται μηδενικό. Πάμε για Γιάννη Κότσικα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μαριάννα και Χάρης στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο, φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πώς μου αρέσει αυτό το τραγούδι, είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στο Love Radio Crete 102,8. Έχετε δει και εσείς τον Τζόναθαν το χελωνάκο. Είναι μια γιγαντιαία χελώνα στις Σεϊχέλες. Μου το έδειξε πριν λίγο το Instagram. Ανήκει σε ένα είδος η χελώνα, τέλος πάντων στα λατινικά. Μην το διαβάσω τώρα, είναι και τεράστιο. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτή η χελώνα, που είναι τεράστια πραγματικά, είναι ότι έχει ηλικία 192 έτη. Γεννήθηκε το 1832. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Τζόναθαν είναι εκεί στον Ινδικό τον ωκεανό και το ζει όλο. Οι Σεϊχέλες βρίσκονται πολύ, πολύ με χελωνίτσες υπέροχες. Αυτός ο άνθρωπος τώρα τι δεν έχει ζήσει, Έχει ζήσει πολέμους, έχει ζήσει μεταβολές, έχει ζήσει οτιδήποτε μπορεί να ζήσει ένα άνθρωπος, είπα, χελώνα. Αυτή η χελώνα τι δεν έχει ζήσει. Και είναι όμως εκεί ακμαίος και το ζει όλο. Πω, πω.

Είναι ένα ζωάκι χελώνης που δεν έχουν αυτές τις φροντίδες τις πολύ απαιτητικές που πρέπει να τρέχουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε. Παίρνει τη χελωνίτσα, κάνουμε την παρεούλα μας και όλοι μαζί περνάμε ωραία. Είναι και πολύ. Εμείς είχαμε χελώνα στο σχολείο, σαν το ζωάκι της τάξης, τα Σαββατοκύριακα το έπαιρναν τα παιδιά και ήταν πολύ γλυκό για εκείνα. Πέτσα μόλις σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο για να φροντίσουμε ό,τι ζωάκι και αν έχουμε επιλέξει να έχουμε.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Αύριο Τρίτη Eurovision, δεν το ξεχνάμε, πρώτος ημιτελικός με τον Ακύλα στη Βιέννη. Κάζα Ντονάτο μαζί μας παρεούλα, γιατί Eurovision χωρίς πίτσα δεν γίνεται. Με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 έρχεται στο σπίτι σας, στο χώρο σας, οπουδήποτε θέλετε εσείς να απολαύσετε νόστιμο φαγάκι. Είτε θέλουμε μπέργκερ, είναι πεντανόστιμο πραγματικά, δοκιμάστε το, αυτό με το κοτόπουλο το λατρεύω. Είτε θέλουμε μακαρονάδα, είτε ριζότο, είτε οτιδήποτε. Μαζί μας και σήμερα ήταν το K Domestica by Εκτιστάκης, ένας χώρος που βρίσκουμε εκεί τους ανθρώπους του, που μας βοηθούν να φτιάξουμε την κουζίνα των ονείρων μας και οτιδήποτε άλλο εμείς θέλουμε. Μέχρι και τέλος του Μάη έχουν 20% έκπτωση σε όλη την επίπλωση, με κάθε νέα κατασκευή που αναλαμβάνουν. Έρχονται στο χώρο μας, μετρούν, κάνουν τα δικά τους και εμείς απλά απολαμβάνουμε αυτό που θα μας προσφέρουν. Instagram και Facebook και η Κατοπαύλα Domestica. Φιλιά πολλά, έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ώρες.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 28.

0: 210-322-663.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

0: Before you go. Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλντι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Μια πολύ καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, ελπίζω να είστε καλά. Η θερμοκρασία είναι υπέροχη από το πρωί. Ξυπνήσαμε με 23 βαθμούς, έτσι. Τι να πω τώρα, δεν βγήκαμε καν με ζακιτάκι σήμερα. Και ανέβηκε μέχρι και 28. Δεν μας νοιάζει που ήταν κάπως συννεφιασμένος. 25 βαθμοί κυρίως μέσα στη μέρα. Και εντάξει, συνεχίζεται αυτό το ζεστό, το όμορφο απόγευμα για βόλτες, για παραλίες, για ό,τι θέλετε εσείς, για ό,τι έχετε ανάγκη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου Ταύρο, τον υπέροχο Ταύρο, που μπήκε στη ζωή μου και άλλαξε τα πάντα. Χρόνια πολλά στο Σπύρο μου. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν. Το ημερολόγιο γράφει Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος και Μεθοδία. Πίσω στο 1927, σαν σήμερα, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πολύ ωραία να περάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, επιστρέφω.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Λαβρεδιοκρίτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, αυτή είναι η ζωή και εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πριν σας πάω στα γεγονότα τα όμορφα που συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και σήμερα, γιατί οι μαμάδες γιορτάζουν κάθε μέρα. Και να πω ότι αν κάνετε τη βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως μου στέλνετε τα μηνύματά σας, κάντε και μία βόλτα από τον Αμερικανό εκεί στην Αρχοντοπούλου 11, που θα βρείτε τα πιο ωραία burger, smash burger, comfort food από το πρωί ως το βράδυ με pancakes, bagels και brunch, εννοείται το γνήσιο, το αυθεντικό, αυτό που συναντάτε συνήθως στις ταινίες στις αμερικάνικες και τις ζηλεύετε. Ο Αμερικανός μπορεί να έχει αμερικάνικη κουζίνα αλλά με ελληνική καρδιά, και τρέξτε να δοκιμάσετε. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά. Και εμείς πάμε τώρα σε Simply Red, You Make Me Feel Brand New.

0: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτή ήταν η Νατάσα Αποφίλου, παρέα με Μανώλη Φάμελ. Όλα είναι μπροστά και όλα είναι μπροστά όταν είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και θετικοί. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 πάμε παρέα, ταξιδιάρικα, όμορφα, αισιόδοξα όπως μπορούμε. Λοιπόν, η γιορτή της μητέρας ήταν εχθές και εύχομαι πραγματικά να νιώσατε, να ανοίξατε και να είπατε όλα αυτά που έχετε μέσα στην ψυχή σας και στην καρδιά σας για κάθε μαμά και έξω, γιατί έχει ανάγκη κάθε μαμά να ακούει όλα αυτά που έχει προσφέρει. Να τα βλέπει, να τα ζει, να τα νιώθει από τα παιδιά της. Η γιορτή της μητέρας έδωσε και το έναυσμα στην ΕΠΟ να δώσει ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP στη μητέρα του κυπελούχου Ελλάδας με τον Όφη Διάγκονους. Η ΕΠΟ έδωσε λοιπόν το βραβείο Most Valuable Parent στη μητέρα του Νους, εκείνη τη μητέρα που σκαρφάλωσε τα κάγκελα με το που είδε τον γκολ του παιδιού της και έδωσε αυτή την τεράστια αγκαλιά, την υπέροχη αγκαλιά. Και τόσο συγκινητικό ήταν αυτό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω με την πρόταση τη θεατρική. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση «Μαμά». Μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν οι δικοί μας, το αστέρι μας, η υπέροχή μας Μαρία Λιαδάκη, η ζωή η Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Παραστάσεις Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Κάντε την κράτησή σας, μπείτε και στα social Queen Bees και στείλτε μήνυμα αν θέλετε να μάθετε οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα σε BG, Staying Alive.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αρωδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αρωδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Νίνο με το τραγούδι «Φοβάμαι». Εδώ δεν φοβάστε τίποτα, γιατί κάνετε την καλύτερη παρέα. Λαύρο Radio Crete 102,8. Σταθερά συντονισμένοι από το πρωί στο βράδυ. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας τώρα μέχρι και τις 10 η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε λίγο στους Metallica και στο ΟΑΚΑ που έγραψαν ιστορία. Ένας metal οδοστρωτήρας πέρασε από το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου. Οι Metallica επέστρεψαν στην Αθήνα με αυτό το World Tour και τις 2 ώρες στο Ολυμπιακό Στάδιο, που λειτουργήσε σαν μια τεράστια metal αρένα γεμάτη φωτιά, riffs, συγκίνηση και πάνω από 70.000 ανθρώπους που έχασαν τη φωνή τους τραγουδώντας πραγματικά. Υπέροχα βίντεο. Περιμέναμε σίγουρα ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών. Πήραμε όμως κάτι μεγαλύτερο από αυτά που είδαμε. Μια συναυλία με όγκο, ψυχή και εκείνες τις σπάνιες στιγμές που μετατρέπουν μια μουσική συνάντηση σε συλλογική εμπειρία. Οι Metallica επέστρεψαν στην Αθήνα σαν μπάντα που γνωρίζει πολύ καλά το ειδικό βάρος του ονόματός της, την ιστορία που κουβαλά και τη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό της. Μια υπέροχη ελληνική οικογένεια των Metallica ανταποκρίθηκε με το παραπάνω και είδαμε όλα αυτά τα υπέροχα βίντεο και πραγματικά ζήλεψα όσο τίποτα, ειδικά εκεί στο Unforgiven. Τι να σας λέω τώρα, το έχω δει από 25 διαφορετικές πλευρές, το έχω ακούσει και ανατρίχιασα. Lady Gaga θα ακούσουμε τώρα, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile.

Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα, να το πω σωστά. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Να είστε καλά όπου και αν είστε, από όποιο μέρος και αν μας ακούτε. Μην ξεχνάτε ότι στο love1028.gr μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος, από οποιοδήποτε. Είτε είναι γραφείο, είτε είναι σπίτι, τέλος πάντων, και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Λοιπόν, έλεγα για τους Metallica που ξεσήκωσαν, που πέρασαν σαν οδοστρωτήρας, μέταλλο οδοστρωτήρας, και μέσα σε όλα μας χάρισαν και δύο απρόσμενες ελληνικές στιγμές, το «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες και το «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό που συνέβη στο ΆΚΑ είχε κάτι περισσότερο από τεχνική αρτιότητα. Είχε ψυχή, όπως σας είπα, και καλό θα είναι να μην πέφτουμε πάντα σε αυτές τις μικροπρέπειες, σε αυτούς τους κακούς σχολιασμούς, ότι το πέθαναν, ότι δεν το είπαν σωστά, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όπως είπε ο κιθαρίστας ο Παπαδόπουλος από τις Τρύπες που βγήκε και έκανε δήλωση, οι Μετάλλικα δεν είχαν καμία διάθεση ούτε τίποτα να αποδείξουν λέγοντας αυτό το τραγούδι. Είπαν αυτό το τραγούδι για να τιμήσουν την Ελλάδα, για να επέλεξαν τέλος πάντων ένα τραγούδι ελληνικό ροκ, για να τιμήσουν την ελληνική μουσική. Λοιπόν, και είναι τιμή τους και χαρά τους και από τις Τρύπες που βίωσαν αυτό το συνέστημα και αυτή τη μοναδική στιγμή. Μέχρι εκεί θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό που συνέβη από ένα τόσο δυνατό συγκρότημα. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Επιστρέφω, έχω κι άλλα να σας πω για τους Metallica, πολύ περισσότερα.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Minimagio.
3: Minimagio Mami Cool.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα. Πάμε να περάσουμε υπέροχα τώρα με Queen. You don't

Αυτό ήταν ο Σιντάρτα. Φως στο δρόμο. Εξαιρετικός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10. Και σας πάω στο του διαγωνισμού. Μην το ξεχνάτε, γιατί αν σας αρέσει η μουσική, που σας αρέσει η μουσική για να είστε εδώ, τότε ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom. Ένα κλιματιστικό από Climatology Q Black 9000 BTU. Το χρειαζόμαστε. Οι ζέστες έπιασαν. Τέσσερις θεραπείες προσώπου, Stramec Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και τρεις δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-1028 και γράψτε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα και έτσι απλά παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για όλα αυτά τα μοναδικά δώρα. Και σίγουρα περνάτε πολύ πολύ καλά, καθώς απολαμβάνετε και μουσική. Λοιπόν, Χρήστο Μάστορα τώρα και Μαργαρίτα.

Σενιωρίτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Είδαμε όλα αυτά τα υπέροχα που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και μιλάω ξανά για τη συναυλία των Μετάλλικα. Αλλά δεν σχολίασα για το γεωδυναμικό, ή ήμουν σίγουρη, θα το κάνω λάθος. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που παρακολουθούσε με σεισμογράφο τη συναυλία των Μετάλλικα, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Δεν συνέβη πρώτη φορά, έχει συμβεί ξανά και ξανά. Έχει παρακολουθεί σε πολλές συναυλίες ανά τον κόσμο και στην Taylor Swift για παράδειγμα. Και τέλος πάντων καταγράφηκαν αυτό που περίμεναν. Δεν πρόκειται για σεισμούς, αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες έτσι μεγάλου μεγέθους. Και είναι από αυτά που αξίζει. Και ήταν έτσι πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων που συντονίζεται με τη μουσική και προκαλεί αυτές τις δονήσεις. Και εύχομαι πραγματικά να έχουμε τέτοιες δονήσεις. Δονήσεις μελωδικές, δονήσεις αγάπη, θαυμασμού, αυτά τα ωραία. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμου και στιγμές.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το τραγούδι Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τίποτα δεν είναι συνηθισμένο, γιατί κάθε μέρα περνάμε ακόμα πιο όμορφα, κάνουμε παρέα και αυτό πρέπει να κάνετε από το πρωί στο βράδυ εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με εμάς, μαζί με εσάς, με υπέροχη ατμόσφαιρα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πριν σας πάω σε Πάνο Μοζουράκη, θέλω να σας πω κάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Να πούμε λοιπόν για τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου συγκεκριμένα. Έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται σε 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και β' λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικά. Το διακρότημα είναι ένα βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στο τηλέφωνο 2810-21-0045, Λεωφόρο Κνωσού και 62 Μαρτύρων 58. Δεν σας λέω τα τηλέφωνα, νομίζω ότι αν πατήσετε τη λέξη διακρότημα θα βρείτε όλη την πληροφορία που χρειάζεστε και πιστέψτε με, θα μείνετε σίγουρα ευχαριστημένοι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Πάνο Μοζουράκη, όταν έχω εσένα.

καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα, δηλαδή, να χαράξω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασύρει.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Eyes Closed εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και επειδή αγαπάω πολύ το βιβλίο, το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε, ξέρετε πολύ καλά και το πάθος μου με την φιλαναγνωσία. Θα σας πάω στο Σάββατο. Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 12 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου, Κοραή. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Νομίζω το Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου το ξέρετε όλοι. Θέλω να τονίσω ότι είναι ελεύθερη είσοδος και αφορά παιδιά. Ερχόμαστε τώρα να κάνουμε παρέα με τον Νικόλα Σμυρνάκη, ο οποίος παρουσιάζει το νέο του βιβλίο. Θα είμαι και εγώ εκεί. Ο τίτλος είναι «Ο Φαφού της Καρχαρίας». Έχει μια διαδραστική παρουσίαση παραμυθιού, γι' αυτό και καλούμε τους μικρούς φίλους να έρθουν. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε τη βόλτα σας με τα παιδιά σας, να πέρα

και να περάσετε πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, εκτός από το βιβλίο που θα γνωρίσετε, θα ζήσετε και μοναδικές στιγμές μαζί με τον συγγραφέα. Και να ξέρετε ότι ένα βιβλίο δεν πάει ποτέ χαμένο. Οπότε, ακόμα και αν δεν έρθετε εκεί, να πάτε να αγοράσετε ένα βιβλίο για το παιδί μαζί με τη βόλτα σας. Κάνει τη διαφορά πάντα. Πάμε σε Νίνο, παρέα με Ζώζεφιν. Τι κάνεις?

Αυτός ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας με το τραγούδι Φάρος. Καλοκαιριάζει, το μόνο σίγουρο. Θέλουμε βόλτες, θέλουμε εξορμήσεις. Είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Τρίτη, είτε είναι Σάββατο, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει ότι μπορούμε να πάμε κάπου εδώ δίπλα και να νομίζουμε ότι έχουμε ξεφύγει τελείως από τα καθημερινά δεδομένα. Θα πάμε λοιπόν μία βόλτα στο χωριό Δαφνές, που είναι πάντα υπέροχα. Και το χωριό, αλλά και το μέρος που πάω και αγαπάω πολύ καιρό τώρα. Από πέρυσι, από πρόπερσι. Λοιπόν, εκεί είναι ο Αροδαμός στον Grove. Σημειώστε το, εσείς που δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα. Αξίζει να του δώσετε και μία και δύο και τρεις και δέκα ευκαιρίες, γιατί είναι μία απόλυτη γευστική εμπειρία. Όλα χειροποίητα, όλα φτιάχνονται εκεί με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Και θα βρείτε από το ψωμάκι τους μέχρι το γλυκάκι τους, με τα καλύτερα προϊόντα, με την καλύτερη φιλοξενία, θα ζήσετε την απόλυτη γευστική εμπειρία, το τονίζω. Αροδαμός στον Grove στις Δαφνές, 15 λεπτά μόλις από το Ηράκλειο και δικό τους πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Ναι, αυτό.
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
6: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
6: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Σπέσιαλ, μερακλίδικα.
8: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
6: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
9: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.

Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε σε μέλισσες τώρα και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Αυτός ήταν ο Νότης Φαγιαννάκης και δεν μπορώ. Εσείς να μπορείτε και να μπαραμπορείτε και να είστε στην παρέα μας εδώ από το πρωί στο βράδυ. Λοιπόν, ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σας πάω σε αυτά τις τέχνες τα ωραία που φέρνουν πολύ κόσμο κοντά και διάσημο και μη. Ο Μαρκ Ράφαλο ήρθε στην Αθήνα, γενικά από μόνος του ήρθε στην Αθήνα για βόλτα, παρακολούθησε διάφορα πράγματα, αλλά ήρθε να δει και την έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη Ωνάση. Φωτογραφήθηκε κιόλας χαμογελαστός, το ίδρυμα ανέβασε και το σχετικό υλικό. Ο ηθοποιός βρέθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου συγκεκριμένα και από ανάρτηση του Ιδρύματος στο Instagram έγινε γνωστό πως ενδιαφέρθηκε να δει τα 182 έργα του Έλληνα σκηνοθέτη. Πρώτη φορά εκθέτει έργα ο Λάνθιμος. Ο Μάρκ είπε γεια στο Γιώργο, έγραψαν στην ανάρτηση. Πολύ ωραία τα έργα, πολύ όμορφη η έκθεση και πολύ ωραίο ένας διάσημος ηθοποιός που έχει παίξει μια ταινία του συγκεκριμένου σκηνοθέτη να πάει και να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί εννοείται και με την ίδια του την εικόνα που είναι στην έκθεση στο στέγη του Ιδρύματος Ωνάσης. Τη στέγη, συγγνώμη. Αλλά έρχεται ο David Guetta τώρα και θα δυναμώσουμε λιγάκι παραπάνω. Go, go, go.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Παραμιλάω και για να παραμιλάτε κι εσείς ευχάριστα, εκτός το ότι ακούτε Love Radio Crete 102,8, θα περάσετε μία βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μήνα, και θα απολαύσετε ένα smash burger της επιλογής σας, ακριβώς όπως το θέλετε, και σίγουρα θα παραμιλάτε γιατί θα είναι απολαυστικότατο. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μήνα, και εμείς πάμε σε Γιώργο Μαζωνάκη τώρα και να περνάς.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μύνοος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

ήταν η Αναβίση με το ολοκαινούριο Αιγαίο και θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι και είναι ωραία που ήρθε το καλοκαίρι. Εντάξει, ας χτυπάμε και λίγο ξύλο γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει στο τέλος της εβδομάδας. Κάτι λένε πάλι για αλλαγή σκηνικού καιρού. Okay. Λοιπόν, έχω τηλεφωνήσει το Radio Crete 102,8. Κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά των πραγμάτων όσο μπορούμε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και σας πάω σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Η ημέρα μαγείας των φυτών πραγματοποιείται και φέτος στο αγρόκτημα του Ελμεπά, στην περιοχή Σταυρωμένου, στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο, το τονίζω για το κοινό. Οπότε να ξέρετε ότι την Κυριακή 24 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του αγροκτήματος και να συμμετάσχουν σε δεκάδες δράσεις με επίκεντρο τα φυτά, τη γαστρονομία και τη φύση. Το πρόγραμμα είναι απίστευτο. Ακούστε τώρα λίγο μερικά από αυτά. Βιωματικά εργαστήρια, διάθεση φυτών στο κοινό, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, γευσηγνωσίες μελιού και τοπικών προϊόντων, μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών μικροοργανισμών και ασθενειών, παρουσιάσεις για αρωματικά φυτά, βότανα και άγρια χόρτα της Κρήτης. Μιλάμε τώρα ότι είναι άπειρα τα πράγματα. Και μουσική και κριτικούς χορούς, καλλιτεχνικές δράσεις, ζωγραφική και παιχνίδι, ξεναγήσεις εργαστήρια. Πολύ ωραία πράγματα. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο site του ΕΛΜΕΠΑ ή αν πατήσετε ΕΠΣΟ, είναι διοργάνωση της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών, ΕΠΣΟ είναι τα γράμματα για ευκολία, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, και αυτά είναι τα πολύ ωραία πράγματα που πρέπει να τα μοιραζόμαστε και να πηγαίνετε να τα ζείτε κι εσείς. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμο, έλα να με τελειώσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Αγαπάω όπως είσαι και έτσι πρέπει να αγαπάμε τους άλλους, όπως ακριβώς είναι, όπως ακριβώς τους επιλέξαμε. Λοιπόν, θα σας κάνω μια υπενθύμηση. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έχουμε πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν κάθε εβδομάδα για όλους εσάς. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σας πω ξανά ότι εσείς που αγαπάτε τη μουσική, αξίζει να μπείτε σε μια υπέροχη διαδικασία, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε με αυτόν τον τρόπο μοναδικά δώρα. Τα δώρα είναι πολλά, οπότε είστε πολύ και εσείς οι τυχεροί. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 69 56 64 1028. Γράφετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου για όλα αυτά τα μοναδικά δώρα που σας είπα και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη και Γιώργο Λιβάνη. Δεν μας χωρίζει τίποτα και έρχομαι να σας πω ένα καλό βράδυ.

είναι η υπέροχη Liz Wright με το My Heart που τόσο πολύ αγαπώ, το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Περάσαμε τρεις ολόκληρες ώρες παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, στα μηνύματα και σε όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε μαζί και αλληλεπιδρούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου. Έτσι ζεστά, αγαπησιάρικα, ταξιδιάρικα όπως ξέρουμε. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε ό,τι κάνετε και να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Και θα τα πούμε ξανά αύριο. Από εμένα, φίλια πολλά.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ

2. I only want you when you're και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο. Λογική επιλογή.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Και εσείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets σε 1 ώρα και 35 λεπτά από το Ηράκλειο. Λίγη εξερεύνηση, λίγες φωτιές και ήρθε η ώρα για ξεκούραση στο όμορφο και ατμοσφαιρικό ηφαιστείο Hotel στο Καμάρι. Φανερά επηρεασμένο από την παραδοσιακή και κλαδίτικη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ιδανική επιλογή για χαλάρωση λίγα μέτρα από την παραλία, τις ταβέρνες και τα μπαρ της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες ηφαιστεία@santorini.gr. Και οι βόλτες συνεχίζονται μέχρι το βράδυ. Τελευταία στάση, η κεντρική πλατεία του πύργου στο εστιατόριο Καντούνι. Μοναδικές παραδοσιακές γεύσεις εμπνευσμένες από όλη την Ελλάδα. Λαχταριστά ορεκτικά, δροσερές σαλάτες, κρεατικά και ψάρια. Όλα φτιαγμένα από εκλεκτές πρώτες ύλες που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και ακριβώς δίπλα θα βρείτε πεντανόστιμα γλυκίσματα από το Καντούνι Σουίτερι. Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets, παρέα με το ηφαιστεία Hotel και το εστιατόριο Καντούνι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.